Ο Χάιντν είχε παραστεί στο μνημόσυνο του Χέντελ στο Λονδίνο, είχε συγκινηθεί βαθιά από τα ορατόρια του Χέντελ και αποφάσισε να συνθέσει και εκείνος σε αυτό το είδος. Αφού εγκαταστάθηκε στη Βιέννη και ανέλαβε πάλι τα καθήκοντά του για τον πρίγκιπα Εστερχάζη, άρχισε να εργάζεται πάνω στο ορατόριο «Δημιουργία». Ο Χάιντν ήταν βαθιά ευσεβής και είχε γράψει αρκετές λειτουργίες για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Τον Απρίλιο του 1798 το ορατόριο «Δημιουργία» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πριγκυπικό παλάτι και προκάλεσε βαθιά εντύπωση. Σύντομα παρουσιάστηκε δημόσια με την ίδια ανταπόκριση. Έκτοτε η «Δημιουργία» γνώρισε την ίδια μεγάλη επιτυχία, ενώ τα κέρδη σύμφωνα με την επιθυμία του συνθέτη δίνονταν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του ορατορίου «Η δημιουργία» του Joseph Haydn, που ερμήνευσε η φιλαρμονική ορχήστρα του BBC και η χοροδία νέων του BBC υπό τη διεύθυνση του Ισραηλινού μαέστρου Omer Meir Weber. Σολίστ ήταν η σοπράνο Σάρα Τζέιν Μπράντον, ο τενόρος Μπέντζαμιν Χιούλετ και ο βαρύτονος Κρίστοφ Πολ. Το ορατόριο αυτό του Χάιντν συνετέθη στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα στη Ρώμη με σκοπό την ενίσχυση της θρησκευτικής πίστης. Συνθετικά παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με μία όπερα σε ό,τι αφορά το ύφος και τη μορφή, ενώ στηρίχθηκε πάνω στο λιμπρέτο του βαρόνου Gottfried van Swieten, το οποίο με τη σειρά του είχε βασιστεί στο βιβλίο της Γένεσης. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο και το τρίτο μέρος του ορατορίου.

Humphrey.

erzeugt, stets neue Formen zeugt. Ihr, ihr Dunst und Nebel,

Ακούσαμε το περίφημο ορατόριο σε τρία μέρη του Ιόζεφ Χάιντν, «Η Δημιουργία». Ο Ισραηλινός μαέστρος Όμερ Μέιρ Βάιμπερ διεύθυνε τη φιλαρμονική ορχήστρα του BBC, η οποία πλαισιώθηκε από τη χοροδία νέων του BBC. Σολίστ ήταν η σοπράνο Σάρα Τζέιν Μπράντον, ο τενόρος Μπέντζαμιν Χιούλετ και ο βαρύτονος Κρίστοφ Πολ. Η πρώτη συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν θα ολοκληρώσει το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο, έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1800 και επιδίωκε και βρήκε τελικά την ισορροπία μεταξύ κλασικού συμφωνικού στυλ των τελευταίων έργων του Μότσαρτ και του Χάιντν και της πιο μοντέρνας ορχιστρικής γλώσσας του πρώιμου συμφωνικού 19ου αιώνα, του οποίου ο πρωτοπόρος ήταν ο ίδιος ο Μπετόβεν.

0: η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 1, έργο 21, σε ντο μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τρίτο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο θα ξεκινήσει με το δημοφιλές κοντσέρτο για βιολί του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Δημοφιλές σήμερα, γιατί όταν πρώτο παρουσιάστηκε οι κριτικοί της εποχής δεν το εκτίμησαν καθόλου. Ο Τσαϊκόφσκι το έγραψε μέσα σε μόλις 11 μέρες και το αφιέρωσε στον Ούγγρο βιολονίστα και δάσκαλο Λέοπολντ Άουερ και, όπως είχε συμβεί και με τον Νίκολαϊ Ρουμπινστάιν, ο οποίος είχε απορρίψει το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του συνθέτη 4 χρόνια νωρίτερα, τώρα ήταν η σειρά του Άουερ να χαρακτηρίσει το κοντσέρτο για βιολί περίεργο και μη ερμηνεύσιμο. 3 χρόνια αργότερα η πρώτη εκτέλεση έγινε με τον Άντολφ Μπρόνσκι. Σήμερα εμείς θα ακούσουμε την βιολονίστα Κάθι Κάνγκ και τη φιλαρμονική ορχήστρα του Μπέργκεν που διευθύνει ο Ντμίτρι Κιταϊένκο σε συναυλία του 2006.

η βιολονίστα Κάθι Κάνγκ και η φιλαρμονική ορχήστρα του Μπέργκιν υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κιταϊέγκο ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιολί αριθμός 35 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόσκι. Το τρίο με πιάνο Σερέ Ελάσσο, ένα έργο 120 του Γκαμπριέλ Φορέ, είναι ένα από τα τελευταία έργα μουσικής δωματίου του συνθέτη. Η πρώτη του παρουσίαση έγινε τον Μάιο του 1923 σε μια συναυλία για τα 78 γενέθλια του συνθέτη. Το ακούμε τώρα από το τρίο Γκριμνιό.

Το τρίο Γκρινιό ερμήνευσε το τρίο με πιάνο σε ρε Ελάσσονα έργο 120 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Φλαμανδός συνθέτης της όψιμης αναγέννησης Ορλάντο Ντι Λάσο ήταν ο ωριμότερος εκπρόσωπος της γαλλοφλαμανδικής μουσικής σχολής και ένας από εκείνους που άσκησαν μεγάλη επίδραση στα μουσικά δρόμενα της Ευρώπης. Το κοσμικό μοτέτο του Quid Trepidas ερμηνεύει τώρα το σύνολο Κουρέντε υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ.

Ακούσαμε το κοσμικό μοτέτο Quid Trepidas του Ορλάντο Ντιλάσο που ερμήνευσε το σύνολο Κουρέντε υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ. Ο αρχαίος χορός των παιδιών της Πάρτης, οι γυμνοπαιδιές, δεν ενέπνευσαν μόνο τον Έρικ Σατί, αλλά και την Αυστραλιανή συνθέτηδα Peggy Glansville Hicks. Τις τρεις γυμνοπαιδιές της ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ υπό τη διεύθυνση του Μάιερ Φρίντμαν.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ, υπό τη διεύθυνση του Μάιερ Φρίντμαν, ερμήνευσε τις τρεις γυμνοπαιδιές της Peggy Glansville Hicks. Ο Ντβόρζακ έγραψε μία τριλογία συμφωνικών εισαγωγών με τίτλο «Φύση, ζωή και έρωτας» και η εισαγωγή «Οθέλος», έργο 93, αντιστοιχεί στον «Έρωτα». Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Γέρζι Βιελοχλάβεκ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιέρζη Βιελοχλάβεκ ερμήνευσε την εισαγωγή «Οθέλος», έργο 93 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με το κοντσέρτο σε Φα Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 574 του Αντώνιο Βιβάλντι. Ερμηνεύουν Ζέφυρα Βαλώνα Βιολί, Άννα Σταρ Όμποε, Μάρκους Μίλλερ Όμποε, Ανέκε Σκοτ Κόρνο, Γιώζεφ Βόλτερς Κόρνο και Μόνι Φίσελεκ Φαγκότο. Το σύνολο Les Ambassadeurs διευθύνει ο Αλέξης Κοσένκο.

0: Ακούσαμε το κονσέρτο σε Φα Μίζωνα αριθμός καταλόγου 574 του Αντώνιο Βιβάλντι. Ερμήνευσαν Ζέφυρα Βαλώνα βιολί, Άννα Σταρ όμποε, Μάρκους Μίλλερ όμποε, Ανέκε Σκότ κόρνο, Γιώζεφ Βόλτερς κόρνο και Μονή Φίσελεκ φαγκότο. Το σύνολο Les Ambassadeurs διεύθυνε ο Αλέξης Κοσένκο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα θα είναι από τη σύνθεση του Luigi Boccherini String Quintet νούμερο 1 σε μη ύφεση μείζωνα G325 όπως 31. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato. Παίζουν οι Virtuosi della Rotonda. Σολίστ Luigi Buxedù στο τσέλο.

Heinrich Joseph Biermann. Από τη σύνθεση Clarinet Quintet σε μη ύφεση μείζωνα, όπως 23, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro non troppo. Παίζουν η Schubert Concert Netherlands, σολίστ Henk de Graaf στο κλαρινέτο.

Antonín Dvořák, Σύμφωνη νούμερο 9, όπους 95, From the New World, Part 1. Adagio Allegro Molto, παίζει η St. Petersburg Radio and Television Orchestra.

Η Arion Baroque Orchestra ερμηνεύει Alexander de Villeneuve, First Suite σε La Elasona. Οι κινήσεις είναι πρώτο Jig, δεύτερο Introduction, τρίτο Gavotte και τέταρτο Allemande.

Η Μάρθα Άργκεριχ θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη τώρα για να ερμηνεύσει το πρώτο μέρος συμφωνία από την παρτίτα νούμερο 2 σε ντο ελάσσονα BWV 826 του Johann Sebastian Bach.

Saverio Mercadante, Flute Concerto σε Μιελάσσονα νούμερο 2, όπους 57. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Maestoso. Παίζουν οι Budapest String, Μόνικα Χέγκεντους και Μπέλα Μπανφάλβη.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 5η-1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η-1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μημιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου, εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ιδιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι ο Χουάν Διέγο Φλόρες στο ξεκίνημα από τη Μινιόν του Τωμά.

Με τον Χουάν Διέγο Φλόρες λοιπόν ξεκινήσαμε από τη Γαλλία. Στη Γαλλία συναντάμε και τον Ζοζέφ Μποντέντε Μποσμουτιέ, τον συνθέτη ο οποίος από πάρα πολύ νωρίς είχε βρει τον τρόπο να μην έχει κανέναν απολύτως προστάτη, αλλά ο ίδιος να πουλάει τη μουσική του στο κοινό, μουσική εξαιρετική, μουσική πολύ αγαπητή εκείνη την εποχή, και να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι αν είχε ένα προστάτη. Το έκτο από τα κονσέρτη του έργου 26 είναι γραμμένο για τσέλο, είναι γραμμένο σε ρε μίζωνα και τώρα ερμηνεύει ο Γιάπτερ Λίντεν στο τσέλο μαζί με το σύνολο μουσικά αντίκουα της κολονίας υπό τη διεύθυνση του Ράινχαρντ Γκέμπελ.

Μουσική λοιπόν του Ζωζέφ Μποντέντε Μποσμοτιέ, ο Γιάπτε Λίντεν στο τσέλο, σε μια πολύ καλή ερμηνεία βεβαίως πάντα με τον Ράινχαρντ Γκέμπερ και το σύνολο Μουσικα Αντίκουα της Κολονίας, και η Γαλλία, το Παρίσι, και ο Σαλτρενέ πολλά χρόνια πιο

0: traverse mon cœur pour la vie.
1: Είναι σπουδαίος ο τρόπος που τραγουδάει ο Σάλτρε, ναι, κάθε συλλαβή με διαφορετικό τρόπο τονίζει κάθε συλλαβή, πολύ ιδιαίτερο. Ένα χαρούμενο Mars έρχεται τώρα κοντά μας, ένα χαρούμενο Mars του Emmanuel Chabrier, του συνθέτη βεβαίως από τη Γαλλία. Εδώ είναι ο Γιούτα Κασάντο που διευθύνει την ορχήστρα των κονσέρτων Λαμουρέ.

Ένα χαρούμενο Μάρς, λοιπόν, έτσι όπως το συνέθεσε. Ένας συνθέτης από την Γαλλία που αγάπησε όμως πολύ και την Ισπανία. Ο Εμμανουέλ Σαμπριέ. Στο Παρίσι εμείς μένουμε. Στο Παρίσι για τη Λιν Ρενό.

Στο Παρίσι λοιπόν, εκεί που το 2001 γυρίστηκε και η ταινία Αμελή. Θα ακούσουμε το βάλς ακριβώς Αμελή, όχι όμως την κλασική του εκδοχή, αλλά με την κιθάρα του Γιώργου του Σικιάν από το δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 2021 με διάφορα έργα του Γιάν Τιρσέν από την Brilliant Classics.

Ο Γιώργος Τωσικιάν λοιπόν εδώ ερμήνευσε το βάλς της Αμελή του Γιάν Τυρσέν από το δίσκο που έχει 10 συνθέσεις του Τυρσέν με τον τίτλο Λαπλάζ και σε μεταγραφή για σόλο κιθάρα. Τι έχω τώρα για σας? Ο Γιώργος Τωσικιάν ακούμπησε με το ένα του πόδι στο Παρίσι, με το άλλο του πόδι στην Αθήνα. Και εδώ στην Αθήνα συναντάμε τώρα τη φωνή του Μάνου Χατζηδάκη.

και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα διπλό. Μα ήρθε ο καιρός

πάλι να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι, κι η αγάπη μ' αγάπησε.

γιατί σου ουρανό. Η φωνή λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη εδώ ολομόναχο στο συγκεκριμένο τραγούδι και δύο χοροί τώρα που έρχονται από την ερημιά του. Ο χορός των Περιστεριών και ο χορός του Χαρταετού στο πιάνο, έργα με την Τώρα Πακοπούλου.

Δώρα Πακοπούλου στο πιάνο και Μάνος Χατζηδάκης από την Ερημιά. Έχει γράψει τόσο ο Χατζηδάκης όσο και ο Μίκης Θοδωράκης πολλά έργα. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση προσωπική με ένα από τα έργα του που καταλαβαίνω ότι υπάρχουν βέβαια πολύ περισσότερα και πολύ πιο σημαντικά, αλλά αυτό το αγαπώ ιδιαίτερα. Το 1961 είναι που γράφει τη μουσική για το έργο «Ένας όμιλος» του Brendan Behan ο Θεοδωράκης. Ένα έργο παρουσιάζεται το 1962 για πρώτη φορά και το 1966 για δεύτερη στην Ελλάδα. Ένα από τα πολύ σύντομα τραγούδια που υπάρχουν στο δίσκο αυτό, στη μουσική αυτή με τη φωνή του ίδιου του Μίκη Θοδωράκη, είναι αυτό εδώ.

Ο Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, και θα συνεχίσω με τη δική του μουσική, πηγαίνοντας σε μια αρκετά πιο λόγια πλευρά του και αφήνοντας πίσω την μουσική για το θεατρικό έργο του Brendan Behan, το Ένας Όμηρος, για την πρώτη σονατίνα για βιολί και πιάνο, εκείνη τη σονατίνα που ξέρουμε ως κριτική, ιδίως λόγω του πρώτου μέρους που θα ακούσουμε αμέσως. Έργο του 1952, Χάρης Χατζηγεωργίου και Βίκης Τηλιάνου.

Είναι του την υπάριθμον 1 για βιολί και πιάνο, έργο του 1952 με πολύ έντονες επιρροές από την κριτική μουσική που έτσι κι αλλιώς αγαπούσε ιδιαίτερα. Η Σαβίνα Γιαννάτου τώρα με τη φωνή της μας οδηγεί στις Ευρύδες με το Εφέρης Love Song ή το ερωτικό τραγούδι της Νεράιδας.

Εδώ λοιπόν Fairies Love Song, και μάλιστα είναι μια εκτέλεση που ο Μιχάλης Τσιγανίδης παίζει κοντραμπάσο. Ήταν ο πρώτος που το είχε ενορχιστρώσει στην Ελλάδα αρκετά χρόνια νωρίτερα. 2001 είναι αυτός ο δίσκος, 1993 ήταν η πρώτη εκτέλεση, με τους Χνηλάτες του Ιούρα και με την Γεωργία Σιλέου. Το έχουμε ακούσει περισσότερες φορές σε εκείνη την εκτέλεση παρά σε αυτήν εδώ, που είναι επίσης πολύ όμορφη, με την Σαβίνα Γιαννάτου. Πάντως πήγαμε προς τα νησιά, πήγαμε έτσι προς το βορρά, και να εδώ ο Ζόρντι Σαβάλ με τον Andrew Lawrence King που μας οδηγούν στην Ιρλανδία.

Ιρλανδία λοιπόν, έτσι όπως τη θέλει ο Ζόρντι Σαβάλ με τον Έντριου Λόρενς Κινγκ, δηλαδή με μία από τις βιόλες που συνηθίζονταν εκεί ανάμεσα στην βιόλα και στη βιόλα δαγκάμπα στην πραγματικότητα, και την Ιρλανδέζικη άρπα που έπαιξε εδώ ο Έντριου Λόρενς Κινγκ. Από εκείνα τα μέρη μας έρχεται και η Mary Black.

Μεγάλη παράδοση στην Ιρλανδία για την Mary Black, πολύ δίσκη, πολύ μεγάλη αγάπη από το κοινό της χώρας. Ήταν το, μια που με ρωτάτε, το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Both Sides the Tweed. Στην Αγγλία τώρα, όχι πολύ μακριά από την Ιρλανδία, για τη μουσική του Sir Edward Elgar, και έχω για σας το τραγούδι του Μαΐου, έτσι όπως το ερμηνεύουν με βιολί και πιάνο ο Μάρατ Μπίσενγκάλιεφ με τον Μπέντζαμιν Φρίθ.

Το τραγούδι του Μαΐου ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα από τα κομμάτια, μία από τις συνθέσεις του Σέρε του Αντέρκαλ που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, αλλά ο Μάρατ Μπισενγκάντιφ με τον Μπέντζαμιν Φρίτ φέρνουν αρκετά έργα τέτοια, μικρά σε διάρκεια, γραμμένα για βιολί κατά κύριο λόγο, σε έναν δίσκο που λέγεται Rediscovered Works for Violin του Σέρ Έντουαρντ Αντέρκαλ. Πολύ ενδιαφέρον, μια που τα περισσότερα από αυτά δεν τα είχαμε πριν έτσι σε κυκλοφορία. Στη Βρετανία είμαστε, εκεί μένουμε για ένα τραγούδι παραδοσιακό. The Midsummer's Carol.

Ένα τραγούδι λοιπόν παραδοσιακό από τη Βρετανία που υμνεί τα μέσα του καλοκαιριού. Όσον αφορά το επόμενο έργο μας, υμνεί αυτή τη φορά την Άνοιξη. A Spring Garland, έργο 84 του Armstrong Gigs, του συνθέτη που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό σήμερα, δεν παίζεται πολύ η μουσική του. Κυρίως έγραψε τραγούδια και φωνητικά έργα, όμως στην εποχή του ήταν πάρα πολύ γνωστός και για μερικά από τα ορχιστρικά του, όπως είναι το Spring Garland. Εμείς ακούμε τρία μέρη από το έργο αυτό, με τους Guildhall Strings υπό τη διεύθυνση του Robert Salter.

Ένα απόσπασμα από την σουίτα Spring Garland, λοιπόν, του Armstrong Gibbs, ενός συνθέτη που δεν είναι ότι δεν ακούγεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν ακούγεται ούτε στη Βρετανία τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά έχει γράψει μερικά εξαιρετικά έργα πέρα από τραγούδια που είναι λιγάκι πιο γνωστά. Μιλώντας για τραγούδια σχεδόν στο σήμερα, πριν από μερικά χρόνια, και σε έναν πολύ όμορφο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει η Λίζα Τζέραρντ, η οποία ήταν η μουσικός, η οποία έπαιζε με τους Dead Can Dance, τραγουδούσε στο συγκρότημα αυτό και έπαιζε διάφορα όργανα εκεί. Προσωπικός όμως ο δίσκος, το The Mirror Pool, ο πρώτος της, που έχει ανάμεσα στα άλλα και το Sun Vean.

Η Λίζα Τζέραρ λοιπόν από το 1995 και το δίσκο της The Mirror Pool είχε την δυνατότητα τότε να χρησιμοποιήσει την ορχήστρα της Βικτόρια, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βικτόρια από την πατρίδα της στην Αυστραλία σε αρκετά κομμάτια. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να παίρνει ανάσες τραγουδιστές που την έχουν ακούσει, ανεξαρτήτως αν έρχονται από τη δυτική παράδοση ή την ανατολική, γιατί κάνει και αρκετά πράγματα που σχετίζονται με την Ανατολή, τη θαυμάζουν ιδιαίτερα. Στο δίσκο αυτό είχε κάνει και μια πολύ ιδιαίτερη, είχε μια πολύ ιδιαίτερη οπτική πάνω σε εκείνη την πολύ γνωστή μας άρια από τον Ξέρξη του Γιώργου Φρίντι Χέντελ, διαφοροποιημένη όμως αρκετά από την λόγια οπτική.

Λίζα Τζέρα λοιπόν και η μουσική του Γκέροχ Φρίντριχ Χέντελ που μας οδηγεί στην εποχή του Μπαρόκ. Εκεί πέρα από το Χέντελ συναντάμε στην Ιταλία όμως αυτή τη φορά και τον Αντώνιο Βιβάλντι. Ένα από τα κοντσέρτη του γραμμένο σε ρε Ελλάσσον αμαρθμό καταλόγου 394 εδώ για Βιόλα Ταμόρε με τον Φάμπιο Μπιόντι και το σύνολό του τους Europa Galante.

Το κονσέρτο Σερέ Ελάσσονα για Βιόλα Νταμόρε με αριθμό καταλόγου 394 του Αντώνιο Βιβάλντι. Ένας εξαιρετικός για άλλη μια φορά Φάβιο Μπιόντι με το Europa Galante το σύνολό του. Η φωνή της Μαρία Κάλλας τώρα που ερμηνεύει Μπελίνη από την Υπνοβάτητα.

Μαρία Κάλλας λοιπόν από την Υπνοβάτιδα και η μουσική, το κεντρικό θέμα του Νικόλα Πιοβάνη και την ταινία «Η ζωή είναι ωραία».

Η μουσική λοιπόν του Νικόλα Πιοβάνη για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» και η φωνή του Άντζελο Μπραντουάρντι. Είχαμε ακούσει και χτες ένα τραγούδι, αλλά σήμερα σας έχω το «Ντόνα Μία».

Άντζελο Μπραντουάρντι λοιπόν, και πλησιάζουμε στο τέλος. Προλαβαίνουμε όμως να ακούσουμε μία σονάτα του Νίκολό Παγκανίνη για τα δύο αγαπημένα του όργανα, το βιολί και τη κιθάρα. Είναι γραμμένη σε ρε μίζωνα και ερμηνεύουν δύο μουσικοί που τον αγαπούν ιδιαίτερα, ο Γκίτσα Χαμ και ο Γκέραντ Σέλτσερ.

Και με τη μουσική του Νικολό Παγκανίνη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης στη κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, έρχεται η Μαρία Χατζάρα και το ένθετό της για τη γλώσσα, έρχεται ο Πάρης Μέξης που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς πια το πρωί της Δευτέρας θα είμαστε πάλι μαζί εδώ στα πρωινά του Τρίτου, κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, λέει όποιος μιλά απερίφραστα, χωρίς εξοραϊσμούς και υπεκφυγές, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, ίσως και με περισσή της αναμενόμενης ειλικρίνεια. Ανατρέχοντας τις πηγές, βρίσκουμε τη φράση «κατά το ίμιση» σε ένα αριστοφανικό απόσπασμα. «Σκεός και άγρικος ημί, την σκάφην σκάφην λέγω. Είμαι σκληρός και άξεστος και ονομάζω τη σκάφη σκάφη». Δηλαδή λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Κατά μία εκδοχή, όμως, η σκάφη έφερε ένα άσεμνο υπονοούμενο κατά την αρχαιότητα και, ως διφορούμενη σημασία, η σχετική μνήα αποδεικνύει μόνον εμέσως ότι η χρήση της δεν στρογγυλεύει τα λόγια. Αργότερα, η φράση εμφανίζεται στον Πλούταρχο στο έργο του «Βασιλέων Αποφθέγματα και Στρατηγών» και αποδίδεται στον Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο. Στη συνέχεια απαντά και στο σύγγραμμα του Λουκιανού «Πως δι ιστορίαν συγγράφην», στο οποίο ο συγγραφέας αναφέρει τα προσόντα ενός ιστορικού. «Τι ούτως ουν μη ο συγγραφεύς έστω, άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, παρησίας και αληθείας φίλος, όσο κωμικός φυσί, τα σίκα σίκα, την σκάφιν δε σκάφιν ονομάσων». Και εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά το απόφθεγμα ολόκληρο με τα σίκα και τη σκάφη του. Βέβαια, είναι άγνωστο πώς ο Λουκιανός προσθέτει τα σίκα, πάντως έτσι φτάνει έως τις μέρες μας και καθιερώνεται στον καθημερινό λόγο, ενώ εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά και στη σύγχρονη ποίηση. Γράφει ο Γιάννης Ρίτσο στο καπνισμένο τσουκάλι. «Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα, σίκα και τη σκάφη, σκάφη». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

0: τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Ολύμπια παρουσιάζεται η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη «Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου». Η συναρπαστική διαδρομή μιας γυναίκας που έφτασε από το περιθώριο στον αυτοκρατορικό θρόνο ζωντανεύει μέσα από τη μουσική και το λυρικό θέατρο. Η προσωπικότητα της Θεοδώρας, η δύναμη, η ευφυΐα και η αποφασιστικότητά της συναντούν τις αντιφάσεις μιας ολόκληρης εποχής. Μία μουσικοθεατρική αναμέτρηση με την ιστορία, την εξουσία και τη γυναικεία χειραφέτηση, αφιερωμένη σε μία μορφή που εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου. Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες απόψε δίνουν το παρόν σε μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης. Διαφορετικές φωνές και μουσικές ενώνονται πάνω στην ίδια σκηνή. Υπενθυμίζοντας πως η τέχνη μπορεί να γίνει πράξη προσφοράς, συμμετοχής και ουσιαστικής συμπαράστασης. Το τραγούδι ξεπερνά τα όρια της ψυχαγωγίας και μετατρέπεται σε ένα κοινό τόπο όπου οι άνθρωποι συναντιόνται για έναν σημαντικό σκοπό. Μία βραδιά που αποδεικνύει ότι όταν η μουσική υπηρετεί την αλληλεγγύη, η δύναμή της γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Και στο Θέατρο Καλλιρόης, η Λούπα της Εύης Κολιαδήμα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Μία παράσταση για τους κύκλους, τους οποίους εγκλωβιζόμαστε, για τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις σχέσεις που επαναλαμβάνονται ακόμη και όταν επιθυμούμε να τις αφήσουμε πίσω. Με σύγχρονη θεατρική γλώσσα, το έργο παρατηρεί τον άνθρωπο τη στιγμή που αναζητεί μία έξοδο από όσα τον κρατούν στάσιμο. Μπορούμε άραγε να σπάσουμε τη λούπα και να επιλέξουμε μια διαφορετική διαδρομή ή επιστρέφουμε πάντοτε στο ίδιο σημείο. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Πες μου πως υπάρχεις.
3: Πρόσκληση γνωριμίας με μια νέα τραγουδοποιό. Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε. Από τη Μύκονο και την Νορβηγία ηχογραφεί ζωντανά στο στούντιο ΤΕ του τρίτου προγράμματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη λοιπόν, ώστε έτσι. Αγάπητοι ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Φωτογράφησα καρέ-καρέ κάθε στιγμιότυπο των διακοπών μου, του παιδιού μου που μεγαλώνει, της γάτας μου που είναι τόσο χαριτωμένη. Μπορεί και να αναρτήσω ένα-δύο εικόνες ή βίντεο στο διαδίκτυο για να τα μοιραστώ με τους, ας μην πω φίλους μου, γιατί για κάποιους αυτή η λέξη σημαίνει ακόμη κάτι περισσότερο από ένα accept, ας πω με οποιονδήποτε είναι εκεί έξω ή πιο σωστά εκεί μέσα και με παρακολουθεί. Εγώ όμως θα τις δω τελικά ποτέ. Η μουσική μου περιλαμβάνει μυριάδες δίσκους, η μουσική συλλογή και άλλα μαγνητικά μέσα και είμαι συνδρομητής τουλάχιστον σε μία, αν όχι περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες ροής δεδομένων. Πότε όμως θα ακούσω όλη αυτή τη μουσική? Από τότε που η τυπογραφία, η μαγνητοφώνηση και η φωτογραφία μπήκαν στη ζωή των ανθρώπων, η πρόκληση της καταγραφής της ιστορίας μέσα από τις δημιουργίες μας μετατράπηκε σε πρόβλημα χώρου. Αργότερα με την ψηφιακή τεχνολογία, το πρόβλημα του χώρου μετατράπησε σε πρόβλημα οργάνωσης και ανάκλησης των πληροφοριών. Και τι παράξενο. Ενώ πλέον μπορούμε να καταγράφουμε τουλάχιστον τις οπτικές και τις ακουστικές πληροφορίες εξαιρετικά εύκολα και να έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτές, εντότε το κάνουμε όλο αυτό όλο και πιο σπάνια. Πολύ παλιότερα ο άνθρωπος αποφάσισε πολύ λογικά να φυλάει κάποια τροφή για την επόμενη μέρα αντί να χαροπαλεύει σε καθημερινή βάση για να την εξασφαλίσει. Πλέον το ίδιο συμβαίνει και με τις πληροφορίες. Όπως λοιπόν κάποιοι ανόητοι χειρισμοί στο πλαίσιο της αγροτικής και της κτηνοτροφικής επανάστασης μας οδήγησαν σταδιακά στην ταυτόχρονη ύπαρξη από τη μία μεριά ανθρώπων υπέρβαρων και αρρώστων με ασθένειες που συνδέονται ή επηρεάζονται καθοριστικά από τη διατροφή και από την άλλη ανθρώπων φρικτά υποσιτισμένων, κάπως έτσι συμβαίνει και με τις πληροφορίες. Πλέον έχουμε πρόσβαση σχεδόν στο σύνολο της ανθρώπινης γνώσης και δημιουργίας, το οποίο είναι ένα σύγχρονο θαύμα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε φτάσει στο σημείο να τροφοδοτούμε αυτό το σύνολο με ψεύτικα νέα, κύβδηλες, αδιάφορες και άχρηστες πληροφορίες από ανθρώπους που αυτοδηλώνονται ως δημιουργοί περιεχομένου, ενώ στην πραγματικότητα είναι δημιουργοί περιβλημάτων, και ακόμα πρακτικές και αλγόριθμους που εμποδίζουν την πρόσβασή μας ή, πολύ χειρότερα, μας οργανώνουν σε ελεγχόμενους και μετρήσιμους κλωβούς όπου η πραγματική γνώση είναι ελάχιστη. Και σαν μην έφτανε αυτό, οι αλγόριθμοι έχουν αρχίσει να αυτονομούνται. Αλλά αυτό θα το αναλύσουμε μια άλλη φορά. Μια καλημέρα να πούμε. Οπότε, σας προσκαλώ σε μια εποχή, πολύ πιο παλιά από την εποχή της πληροφορίας, στην οποία ένας διαπρεπής μουσικός, το οποίο το έργο μάλιστα εκτιμήθηκε πάρα πολύ όσο ζούσε, παρά την επιτυχία του, δεν εκδόθηκε ποτέ. Αυτό σημαίνει πως μέχρι να φτάσουμε στην εποχή που θα αποφασίσει κάποιος να το εκδώσει και πολύ αργότερα να το ηχογραφήσει και να το μοιραστεί, καλή ώρα, το έργο αυτό άντεξε πολλά χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη σε χειρόγραφα που άλλαζαν χέρια και που κρατούσαν το έργο ζωντανό αποκλειστικά μέσω των συναυλιών. Παραμερίζοντας για λίγο τις μουσικές προτιμήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, αν κάτι ξέρουμε για τη μουσική που τσουβαλιάζουμε προς χάριν ευκολίας ως κλασική ή άλλοι λένε λόγια κτλ., είναι ότι σίγουρα άντεξε επειδή άρεσε σε τόσους πολλούς ανθρώπους, ώστε να την κρατήσουν ζωντανή. Όχι επειδή εξυπηρετούσε κάποιο συμφέρον, όχι επειδή κάποιος άνθρωπος την επέβαλε για οποιοδήποτε λόγο, όχι επειδή κάποιος τάισε με περισσότερα χρήματα κάποιον διαφημιστικό αλγόριθμο, εξαγόρασε την προβολή ή τη δημοσιότητα. Τελικό συμπέρασμα. Καλή τύχη στη μουσική της εποχής μας και το εννοώ πάντως, η μουσική που αντέχει έχει ουσία και είναι εδώ. Και έτσι, 283 μετά από όχι τη δημιουργία της σύνθεσης, αλλά από το πρώτο χειρόγραφο στο οποίο βρέθηκε, άρα ακόμα περισσότερο από την ίδια τη σύνθεση, σήμερα ξεκινήσαμε με το ανθεκτικό πρώτο μέρος Allegro από τη συμφώνια Σελά Ελάσσονα για έγχορδα και μπασο κοντίνιο του μελωδικότατου Johann Friedrich Fass. Στην εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, ηχογράφηση, ακούσαμε την Μπαρόκ Ορχήστρα της Φραγκφούρτης σήμερα, σε διεύθυνση της εξειδικευμένης βιολονίστας και παιδαγωγού στον Μπαρόκ, Μαρί Φερβάιεν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Ο ήχος του τρίτου προγράμματος σήμερα είναι καρπός της εμπειρίας και της ικανότητας του ηχολήπτη πρότυπο, Σωτήρη Παναγιώτου. Είστε έτοιμοι για όπερα, αλλά σήμερα. Είναι ραδιόφωνο, οπότε το περνώ, ναι. Η Παλμύρα, η βασίλισσα της Περσίας, δέχεται να δει τρεις βασιλιάδες που θέλουν να την κάνουν δική τους. Όχι σε συνδυασμό, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά πάντα με την Παλμύρα. Ο ένας έχει έρθει καβάλα σε καμήλα, ο άλλος σε ελέφαντα, ο τρίτος σε άλογο, και εμένα σε αυτό το σημείο η σκέψη μου πηγαίνει στον συνάδελφο σκηνογράφο που δέχθηκε να φιλοτεχνήσει την όπερα. Τέλος πάντων, οι τρεις καμπαλέρος διαγωνίζονται για την καρδιά της Παλμύρας, σκοτώνοντας τέραντα που προφανώς αυθονούν στη φανταστική Περσία, προκειμένου να αποδείξουν την αντριοσύνη τους. Η Παλμύρα όμως διαλέγει εκείνον με τον οποίο ήταν ερωτευμένη εξ αρχής
Η φάση ήταν στημένη, οπότε τσάμπα η Καμίλα, τσάμπα και ο Ελέφας. Σε ό,τι μας αφορά από τα παραπάνω σήμερα, η Παλμύρα θα μας τραγουδήσει ένα «Θέλω να ηρεμήσεις», το οποίο απευθύνει σε έναν από αυτούς τους άλλους που δεν τον θέλει, γιατί θέλει τον άλλο να τον αλογάτο, και τον οποίο τελικά θα στείλει ένα τέρατο σκοτωθεί για να μην τη σκοτίζει. Απλά πράγματα. Ρετσιτατίβο. Έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άρια. Τι σπουδαία η αρετή όταν η καρδιά μένει σταθερή σε αυτόν που αγαπά. Το γνωστό μας Αμένσιωτο. Αγαπητοί ακροατές, από το ηρωικομικό δράμα του Αντώνιο Σαλιέρη σε λιμπρέτο του Τζοβάνι Ντεγκάμερα, δεν πειράζει, Παλμύρα Βασίλισσα της Περσίας, σήμερα στον ομώνυμο ρόλο η μοναδική Τσετσίλια Μπάρτολη. Delle mie mani opra un tempo gradito ad un'assenza crudello e affannose su di quella ingannai. Oh, non ti avessi in questa reggia mai conosciuta infedel. Tu sai che il giorno oggi spuntò, giorno funesto in cui la sorte mia sarà decisa. Scelto fra il rimane Dico, sceglierti, e come, oddio, se il cielo stesso si

Η Τσετσίλια Μπάρτολη κατέβνασε τις ερωτικές επιθυμίες του βασιλιά Ντάριο, του Δαρίου δηλαδή, στην έκτη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερας Παλμίρα Ρετζίνα ντι Πέρσια, σε λιμπρέτο Τζοβάνι Ντεκαμέρα, στην οποία δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν σε νοιάζει τι γίνεται και το μόνο που έχει σημασία είναι η υπέροχη μουσική του Αντώνιο Σαλιέρη. Την Μπάρτολη πλαισίωσε κατάλληλος κομψά η ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού, υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Ο δημοφιλέστατος συνθέτης και ερμηνευτής Άλβαρεθ Αλόνσο διασκέδαζε με τη μουσική του τους θαμώνες του καφέ La Palma Valenciana που βρισκόταν στην κεντρική οδό της παραθαλάσσιας ισπανικής πόλης Καρταγκένα. Σύμφωνα με το θρύλο, ένα βράδυ, μετά το τέλος της παράστασης, ο Αλόνσο παρουσίασε στους φίλους του μια μελωδία σε μορφή πασοντόμπλε, το οποίο είχε σκιτσάρει βιαστικά, πίνοντας τον καφέ του νωρίτερα. Το πασοντόμπλε, μαθαίνω, είναι ένα είδος γρήγορου στρατιωτικού αυθεντικά Mars, το οποίο ενέπνευσε έναν ζωηρό ισπανικό χορό με το ίδιο όνομα. Είναι η μουσική που ακούγονταν και στις σταυρομαχίες. Το νέο πασοντόμπλε, λοιπόν, του Αλόνσο άρεσε στους φίλους του, χάρηκε και εκείνος και έφυγε από το καφέ με τη σκέψη κάπως να το εντάξει στο πρόγραμμα. Του, το οποίο και έκανε. Ακριβώς τώρα έξω από το καφέ υπήρχε ένα ζαχαροπλαστείο με το πρωτότυπο όνομα Ισπανία. Ο Αλόνσο λοιπόν φαίνεται πως κοντοστάθηκε για λίγο, τόσο όσο χρειαζόταν, για να παρατηρήσει εκεί στη βιτρίνα του ζαχαροπλαστείου ανάμεσα στα γλυκά τις καριώκες και τα φρουί γλασέ. Δεν είχε, για την νοητική εικόνα το γλυκεύω, μια μαρμελάδα σε βαζάκια με ταμπελίτσες που έλεγαν σουσπίρος, που μεταφορικά στην ντόπια αργό σημαίνει καραμελωμένα φουντούκια, αλλά κυριολεκτικά σημαίνει. Έτσι λοιπόν λέει ο θρύλος πως του ήρθε η ιδέα του Αλόνσο και ονόμασε το νέο του πασοντόμπλε ο Σπύρος de España, δηλαδή, για να δούμε ποιο παιδάκι προσέχει, αναστεναγμή της Ισπανίας, που όμως εμείς γνωρίζουμε πλέον πως θα μπορούσε να σημαίνει απλώς μάντολες. Και έχει και συνέχεια. Αργότερα, ο ανιψιός του Αλόνσο, Χωσέ Αντώνιο Άλβαρεθ Κάντος, πρόσθεσε και στίχους της μάντολες, προκειμένου να τους τραγουδήσει η ντίβα της εποχής Εστρεγίτα Κάστρο και μάλιστα ως εθνικό άσμα, αλλά Σοφία Βέμπα, ας πούμε, σε μια ταινία με τον ίδιο τίτλο. Και έτσι λοιπόν κλείδωσε ένα από τα μεγάλα ισπανικά λαϊκά σουξέ της δεκαετίας του 1940. Γνωρίζετε δα πως πιστεύω πως είναι καλό να ξέρουμε τι λένε τα τραγούδια που απολαμβάνουμε, αν μη τι άλλο προκειμένου να μην καταλήγουμε να τραγουδάμε και τελαπόγκο χωρίς συνένεση. Η στίχη λοιπόν, γεμάτη πάθος, ρομαντισμό και υπερβολή, πάνε κάπως έτσι. Ο Θεός θέλησε με την τρανή του δύναμη 4 ακτίνες του ήλιου να λιώσει και με το φως να πλάσει μια γυναίκα. Και έτσι, εκπληρώνοντας το θέλημά του σαν το λουλούδι της τριανταφυλιάς, γεννήθηκα κι εγώ σε ένα κήπο στην Ισπανία, την ένδοξη χώρα της αγάπης μου, την ευλογημένη με το άρωμα του πάθους. Ω Ισπανία, περθεματίζει, με όλα τα λουλούδια της στα πόδια σου, αναστενάζει μια καρδιά. Ποινή θανατική, Θεέ μου, όταν φεύγω μακριά σου και την τριανταφυλιά μου ξεριζώνουνε. Γιατί θέλω ξανά το φως του ήλιου. Αυτή τη γυναίκα φτιαγμένη από ακτίνες, από το θέλημά του, τώρα σε χώρα μακρινή. Οι σκέψεις μου τον ουρανό σκεπάζουν, με φιλιά για την πατρίδα μου σαν τις σταγόνες της δροσιάς. Στην καρδιά μου σε θωρώ, Ισπανία, και ηχό το τραγούδι μου θα σου προφτάσει με μια ανάσα.

Μέσα στον πληθωρικό ήχο της ορχήστρας της κοινότητας της Μαδρίτης, υπό την καθοδήγηση του Μιγκέλ Ρόα, ως άλλη Σπανιόλα Σοφία Βέμπου, η Εστρεγίτα Κάστρο, σήμερα ο Πλάκτον Ντομίνγκο μας τραγούδισε το Σουσπίρος Δε Σπάνια, σε μουσική του Αντώνιο Άλβαρεθ Αλόνσο και στίχους του ανιψιού του Χωσέ Αντώνιο Άλβαρεθ Κάντος, ενορχιστρωμένο πλούσιο από τον σπουδαίο ενορχιστρωτή και συνθέτη, εξαιρετικό επίσης, Χουάν Χωσέ Κολομέρ. Είναι Ισπανός ο άνθρωπος. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αρχές 90, όταν ακόμα μασάγαμε καρκινογόνες τσιχλόφουσκες, ο Λουτσιάνο Μπέριο πήρε την ημιτελή συμφωνία σε ρεμίζωνα του Φραντς Σούμπερτ, αποφασίζοντας να τη συμπληρώσει εκείνος. Ζώρικο εγχείρημα. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που αν δεν το κάνεις πάρα πολύ καλά, εκτός από την αποτυχία, έχεις να αντιμετωπίσεις και την χλέβη που τόλμησες να μετρηθείς με έναν γίγαντα, αυτό που στη χώρα μας διδάσκουμε στα νέα μέλη της φυλής με το ανέκδοτο «Που πας ρε Καραμήτρο». Και τελικά, τα κατάφερε. Για το έργο αυτό διάβασα κάπου μια σκέψη που μου φάνηκε αρκετά ταιριαστή και τη μοιράζομαι μαζί σας. Τα θράψματα του Σούμπερτ γεννούν μουσικές στιγμές ηλικιώδους ομορφιάς, οι οποίες ωστόσο διαρκώς εδράζονται στο κενό του «Δεν έγινε». Ο Μπέριο γεμίζει αυτό το κενό με μια ηριδίζουσα μουσική επίστρωση, υφασμένη γύρω από τη χρειά της Τσελέστα, ξεχωρίζοντας τα θράψματα, όμως συγχρόνως, συγκρατώντας τα ενωμένα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τον συμφωνικό στόχο για τον οποίο προορίζονταν. Όπως είπα, προσωπικά συμφωνώ με την καλοδιατυπωμένη άποψη του μουσικολόγου Τζορντάνου Μοντέκη, αλλά δεν αξιώνω να δεχτείτε τη γνώμη μας και κανενός. Μιλάμε για μουσική, οπότε ακούστε και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Αγαπητοί ακροατές, με τη δύναμη του Φραντς Σούμπερτ, αυτός είναι ο Λουτσιάνο Μπέριο.

Νομίζω καλή δουλειά έκανε. Η κρατική φιλαρμονική ορχήστρα της Βαυαρίας, σε διεύθυνση του Τζόναθαν Νότ, ερμήνευσε το, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συναρπαστικό πρώτο μέρος Αλέγκρο από το έργο Rendering για ορχήστρα του Λουτσιάνο Μπέριο, που προέκυψε από την συμπλήρωση υλικού για την συμφωνία σε ρεμίζωνα του Φραντς Σούμπερτ. Και επειδή ο Σούμπερτ κάτι μου θύμισε, και μάλιστα κάτι που ο Μπέριο μεγέθυνε και που ίσως το ακούσετε κι εσείς, ή αλλιώς πάω για νέο ακουόγραμμα, Power Play στο σήμερα. Το φανταστικό 1930, μια ζάμπλουτη υπερηλιξχύρα, πελάτησα ενός φανταστικού ξενοδοχείου στην επίσης φανταστική ευρωπαϊκή πόλη Ζουμπρόφκα, πεθαίνει μυστηριωδώς ένα μήνα μετά την τελευταία της επίσκεψη στο ξενοδοχείο. Όταν ανοίγεται η διαθήκη, οι συγγενείς μαθαίνουν πως η χείρα αφήνει ένα πίνακα ανυπολόγησης αξίας στον πορτιέρι του ξενοδοχείου και εξαγριωμένοι απαιτούν να συλληφθεί ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της. Και έτσι, ο περιβόητος πολυαγαπημένος πλην αμφιλεγόμενης ηθικής θυρωρός του ξενοδοχείου μαζί με τον σιωπηλό και τρομαγμένο υπηρέτη του, μπλέκονται σε μια απίθανη περιπέτεια με ληστείες, δολοφονίες και πολλές ανατροπές που παροδεί τα κλασικά αστυνομικά και αισθηματικά μυθιστορήματα και διαδραματίζεται σε έναν από τους πιο όμορφους και απολαυστικούς οικαστικούς κόσμους που έχει πλάσει για τη μεγάλη οθόνη ο σκηνοθέτης-σκηνογράφος Wes Anderson. Μετά τον απόλυτο πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής ταινίας The Grand Budapest Hotel, που είναι η σκηνογραφία του Adam Stockhausen σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη, ίσως το σημαντικότερο στοιχείο που διασφάλισε την υψηλή αισθητική της ταινίας ήταν και η εξαιρετική μουσική του Alexandre Desplat, με την οποία κέρδισε δικαίως το πρώτο του Όσκαρ τότε. Παιδί ή εγγόνη της μουσικής του Anton Karas ή ακόμα και του Νίνο Ρότα, το soundtrack του Grand Budapest παντρεύει τον κοσμοπολιτικό ήχο του Desplat με τον ρωσικό ήχο της ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής ο Σίποφ και ένα σύνολο από 50 μπαλαλάικες. Δεν τις μέτρησα, αλλά έτσι λέει στο CD. Από τις καλύτερες και πιο ιδιαίτερες εργασίες του τώρα κατά τη γνώμη μου, Power Play στο σήμερα για αυτό το λόγο, αυτό είναι το ομώνυμο θέμα του The Grand Budapest Hotel του Alexandre Desplat.

από την μουσική για την κινηματογραφική ταινία The Grand Budapest Hotel. Σήμερα ακούσαμε το μόνιμο θέμα με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, την Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων Οσίποφ και 50 μπαλαλάικες υπό τη διεύθυνση του συνθέτη Αλεξάνδρ Ντεσπλά. Με την ανιδιοτελή υποστήριξη του Brahms, ο Αντωνίν Ντβόρζακ έχει ξεκινήσει επιτέλους τη διεθνή του σταδιοδρομία, τοποθετώντας την τσεχική μουσική στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη, αρχίζει να μαθαίνει πώς παίζεται το παιχνίδι και εφόσον πλέον τον παίρνει να τον κάνει, προστατεύει τη νέα του σύνθεση από την φιλαργυρία του εκδότη του, εμφανίζοντάς την ως προγενέστερο κομμάτι που δεν καλύπτεται από το συμβόλαιό τους και άρα όλα τα έσοδα θα πάνε σε εκείνον και όχι στον εκδότη. Δεμένος πάντα με την πατρίδα του, την φύση και τη λαϊκή της μουσική, ο Ντβόρζακ αρχίζει να πατά γερά στα πόδια του, αντλεί ενέργεια από τη γη του και τη μεταβολίζει σε ήχο, κάπως έτσι.

Δεν έχω καλύτερο από το να μιλάω για τη μουσική που μεταδίδουμε στο σήμερα. Όσοι ακροατές λοιπόν ενδιαφέρεστε για τις μουσικές μου επιλογές, υπενθυμίζω πως ο καλύτερος και γρηγορότερος τρόπος επικοινωνίας μας και κυρίως για να με ρωτήσετε τι ακούμε ή τι ακούσαμε, είναι το επίσημο Face Group της εκπομπής που ενημερώνεται παράλληλα με την εξέλιξή της και λέμε και μια καλημέρα. Αναζητήστε σήμερα με τον Barry Max και θα σας βγει πρώτο-πρώτο. Τα λέω όμως και από μικροφόνου. Ακούσαμε το τέταρτο μέρος, τη ρομάνσα Dante con Moto, από την πανέμορφη τσεχική σουίτα του Αντωνίν Ντβόρζακ. Στην ηχογράφηση, ο Λίμπορ Πέσεκ σήμερα διευθύνει την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ. Και ακούστε τώρα πόσο όμορφα θα δανειστεί ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε από τον Δρυίδη της τσεχικής γης, το χώμα, το νερό και τον άνεμο, προκειμένου να πλάσει ένα μονοπάτι για μια ομάδα αποτελούμενη από μωρά δεινοσαύρων.

Από την εξαιρετική μουσική της κινηματογραφικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «Η Γη πριν αρχίσει ο χρόνος» του Don Bluth, όλοι καμωμένοι στο χέρι παρακαλώ, ακούσαμε την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου να παρακολουθεί μια ομάδα από μικρούς δεινόσαυρους που έχουν αποκοπεί από το κοπάδι της μεγάλης μετανάστευσης προς τους τελευταίους έφορους τόπους της γης, να προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους με οδηγό το συνθέτη και μαέστρο James Horner. Ο Μωρίς Ραβέλ μελοποιεί την Stan Klingsor προκειμένου να δωρήσει ένα ακόμη όμορφο τραγούδι στην Σεχραζά του, όμως ο τίτλος του τραγουδιού θα μπορούσε να λειτουργήσει κάλλιστα και ως τίτλος κάποιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Η ιστορία είναι μια παραλλαγή του μύθου του Εσόπου με την Αλεπού και τα Σταφύλια, όπου όσα δεν φτάνει τα κάνει κρεμαστάρια, μόνο που στη θέση της Αλεπούς εδώ έχουμε μια πόρνη, μια καλημέρα να πούμε εδώ, που ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει τον πελάτη της ημέρας. Ο αδιάφορος. Νεαρέ ξένε. Τα μάτια σου είναι απαλά σαν κοριτσιού και η λεπτή καμπύλη του όμορφου σκιασμένου προσώπου σου έχει ακόμα πιο ελκυστικό σχήμα. Τα χείλη σου τραγουδούν στην πόρτα μου μια άγνωστη γοητευτική γλώσσα σαν μουσική. Μπες και άφησε το κρασί μου να σε δροσίσει. Αλλά όχι, προσπερνάς και σε βλέπω να αφήνεις το κατόφλι μου αποχαιρετώντας με χάρη. Με τους γοφούς σου να ταλαντεύονται ελαφρά, με αυτό τον άτονο γυναικείο του τελικά τρόπο, αδιάφορος εσύ, τι είχα τι έχασα εγώ.

0: Μέσα στη μουσική αγκαλιά της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και πάλι υπό την καθοδήγηση του Claudia Abbado αυτή τη φορά, η Margaret Price μας τραγούδησε ως Σεχραζάντ τον Αδιάφορο από το ομώνυμο κύκλο τραγουδιών του Maurice Ravel σε ποίηση του Tristan Klingsor. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη με τον Διονύση Μαλούχο που θα δώσουν συνέχεια στο πρωινό μας μαζί. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο που με την υποστήριξη του Θανάση Αποστολόπουλου στο πιάνο θα μας τραγουδήσει το ποίημα «Πέθανε την Αυγή». Όχι εσύ, κάποιος άλλος με το πάρετε της μετρητής. Του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μεταφρασμένο από τον Ανδρέα Αγγελάκη, έξω χαμελοποιημένο από τον Γιώργο Κουρουπό. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.
1: Νύχτα τεσσάρων φεγγαριών.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μημιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου. Εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου, μετά τον Μπάρι Μέξη,
1: η Μάιρα Μιλολιδάκη
0: και ο Διονύσης Μαλούχος,
1: με τον Σωτήρη Παναγιώτου να φροντίζει τον ήχο.
0: Τετάρτη σήμερα, στις 11 λοιπόν, εκπομπή μαζί.
1: Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου.
0: Έτσι λέει ο καιρός.
1: Ναι, ναι, και ο καιρός έχει γίνει πια αρκετά φθινοπορεινός. Βροχούλες, βροχές, μέχρι και πλημμύρες δυστυχώς σε κάποια μέρη, αλλά πάντως υγρός στην αίσθησή του.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα με αυτό που λες, που λένε πάντα οι παλιοί ότι καταλαβαίνεις τις αλλαγές των εποχών από το νερό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και εμείς έτσι ένα κομμάτι που μας συνδέει με αυτή την παλιά σοφία, υδάτινα όνειρα του Θανάση Δρίτσα.
1: Γνωστός καρδιολόγος και συνθέτης, εδώ από το CD του Αναζήτηση του τέλειου γαλάζιου, έργα για ένα πιάνο και δύο έγχορδα. Μιρέλα Τηλιανάκη, πιάνο, Μιχάλης Πορφύρης, βιολοντσέλο, Θοδωρής Μουζακίτης, βιολί.

0: Water Dreaming, είδα την Αόνειρα του Θανάση Δρίτσα, ένα τρίο με πιάνο, στο βιολιακούσα με το Θοδωρή Μουζακίτη, στο βιολοντσέλο τον Μιχάλη Πορφύρη και την Μιρέλα Τηλιανάκη στο πιάνο. Μάλιστα αυτός ήταν και ο τίτλος μιας παράστασης που έγινε το 2019 για την Παγκόσμια ημέρα νερού. Εκεί λοιπόν ο Θοδωρής Δρίτσας περιγράφει αυτή του τη μουσική ως μια ιαματική ονειροφαντασία. Και αυτό μας φέρνει πολύ όμορφα στην πρώτη μας εκδήλωση για αυτή την εβδομάδα από την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε μια πόλη που έχει συνδεθεί με τα Ιαματικά Λουτρά. Για πες μας περισσότερα, πού πάμε?
1: Πάμε στα Λουτρά Εδιψού.
0: Βόρεια Εύβοια λοιπόν.
1: Ακριβώς, ύδατα, μελωδίες από τις πηγές των ατμών και με ελεύθερη είσοδο στη συγκεκριμένη συναυλία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική και κοινωνική δράση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κύμα, στα Λουτρά Εδιψού.
0: Το Κύμα το έψαξα γιατί δεν καταλάβαινα τι είναι, και είναι αυτή η ξύλινη, το ξύλινο κτίσμα που είναι πάνω, ναι, στην Προκυμαία στα Λουτρά, το οποίο φαίνεται ότι έχει πραγματικά μια μεγάλη ιστορία πίσω του. Τώρα λειτουργεί ως πολιτιστικό
1: και
0: κέντρο και παρόν. Πολύ ωραία. Η παράσταση αυτή λοιπόν γίνεται μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Μέλισμα. Είναι η τρίτη του χρονιά και σε συνεργασία με κατοίκους και μαθητές της περιοχής.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για πρωτότυπα ποίηματα κατοίκων και μαθητών της Βόρειας Εύβοιας σε μελοποίηση του Μιχάλη Καλογεράκη, ο οποίος μαζί με τον Παντελή Καλογεράκη έχουν την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας, σκηνοθεσία Μάριου Κακουλή, διεύθυνση χοροδίας Δανάη Στεργίου και ενορχιστρώσεις του Φάνη Ζαχόπουλου.
0: Στο επικεντρο βέβαια βρίσκεται η ίδια η Δυψός και η μακραίωνη σχέση της με τα Ιαματικά νερά, όπως και οι πολλές μορφές που παίρνει το νερό, που γίνεται μνήμη, ζωοποιό στοιχείο και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε είναι πρωτεϊκό αυτό το στοιχείο.
1: Παιχνιδίσματα λοιπόν του νερού, το περίφημο έργο του Μωρίς Ραβέλ, «Ζεντό», το ακούμε από την Λίλια Σίλπερστάιν.
0: «Ένας ποτάμιος θεός γελά καθώς το νερό τον γαργαλά», γράφει ο Ραβέλ πάνω στην παρτιτούρα για το έργο.

0: Παιχνίδια του νερού, ένα έργο του Μωρίς Ραβέλ που το έγραψε το 1901 όσο είναι ακόμα μαθητής στην τάξη σύνθεσης του Γκαβριέλ Φορέ και το αφιέρωσε στον δασκαλό του. Το ακούσαμε από μια ηχογράφηση για την Deutsche Grammophon του 1994 με τη Λίλια Σίλμπερστάιν στο πιάνο.
1: Να μείνουμε στις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Από την Παρασκευή στην εναλλακτική σκηνή παρουσιάζεται εκ νέου, είχε πρωτοπαρουσιαστεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, το έργο του Γιώργου Κομεντάκη «Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι», στίχος από το Σεπτέμβρη του 1903, το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, μια που η ποίηση του Καβάφη είναι στο επίκεντρο αυτού του νέου έργου μουσικού θεάτρου του Κομεντάκη.
1: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18. Τρία τριήμερα του Οκτωβρίου.
0: Και τρία έργα μουσικής δωματίου του Κουμεντάκη, τα οποία συνυπάρχουν με τέσσερα καβαφικά ποίηματα που συνθέτης μελοποιεί με μουσικές αναφορές στον Αμανέ, τα ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης, ενώ τρεις χορογράφοι και εννέα χορευτές του μπαλέτου της Λυρικής μεταφέρουν αυτόν τον διάλογο μουσικής και ποίησης στη σκηνή.
1: Μάλιστα, Εθνική Λυρική Σκηνή όμως και στη συνέχεια ένα αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριαζή και μάλιστα με τέσσερις παραστάσεις.
0: Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιχουργικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Το αφιέρωμα αυτό έχει τίτλο «Ακόμα και αν φύγεις», σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Πρεμιέρα αύριο, έτσι, 1η Οκτωβρίου, 3, 4 και 7. Μία παραγωγή στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη και η Σαβίνα Γιαννάτου, που βέβαια έχει συνδεθεί με τη Μαριανίνα Κριεζή από την εποχή της Λιλιπούπολης, ο Γιάννης Παλαμίδας, ενώ την ενορχίστρωση έχουν Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, Αντώνης Σουσάμουγλου.
0: Συμμετέχει μουσικό σύνολο και η παιδική χοροδία της Λυρικής και πραγματικά είναι μια ευκαιρία να ξανακούσουμε το έργο της μέσα από μια καινούργια ματιά.
1: Σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Πετσατώδη. Να μην αποφύγουμε τη Λιλιπούπολη.
0: Όχι
1: please.
0: Μόνο να μην την αποφύγουμε, απαιτώ πραγματικά να βάλει τον Μπιζέλη.
1: Τον Μπιζέλη, τον Μπιζέλη. Μια τώρα. Γιατί γλιστράει τον Μπιζέλη. Ο χορός των Μπιζελιών, λοιπόν. Μουσική Λένας Πλάτωνος, στίχη της Μαριανίνας Κριεζή, τραγούδι Σαβίνα Γιαννάτου, Αντώνης Κοντογεωργίου.

0: Ενθουσιασμός. Μπρος των πιζελιών.
1: Α, ήθελες αυτή η μουσική.
0: Λιλιπούπολη και στίχη Μαριανίνα Σκριεζή και αφιέρωμα από την Εθνική Λυρική Σκηνή τον Οκτώβριο.
1: Και έχουμε και άλλα νέα που μας έρχονται από το εξωτερικό. Ο Γιώργος Γιάβρας ανέλαβε αρχιμουσικός της όπερας του Βούπερταλ για την περίοδο 2026-27 και στις 31 Οκτωβρίου πρόκειται να διευθύνει την πρεμιέρα μιας νέας παραγωγής του Οθέλο του Βέρντι, ενώ μέσα στη σεζόν επίσης θα βρεθεί στο πόντιουμ και για την Κάρμεν του Πιζέ και για το έργο της Έλεν Ριντ Πρίσμ.
0: Γιώργος Γιάβρας,
1: πολύ σπουδαία είδηση.
0: Βεβαίως, μαέστρος ανερχόμενος, όπως λέμε, που προφανώς έχει επιτυχίες στο εξωτερικό που αντανακλούν αυτή την πορεία, και εξαιρετικός πιανίστας.
1: Εξαιρετικός πιανίστας, πραγματικά, ο οποίος θα κάνει και, να πούμε, το Μάρτιο την πρώτη του εμφάνιση και με την Κρατική Ορχήστρα Αθήνων στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Να πάμε στην ηχογράφηση με την Έλενα Μαραγκού. Την δικιά μας
1: ηχογράφηση.
0: Σωστά. Mm-hmm. Από την πρωινή ζώνη του τρίτου προγράμματος. Αυτά τα περίφημα ελληνικά τραγούδια από συνθέτες που δεν ήταν Έλληνες.
1: Ακριβώς, και να επιλέξουμε την Πετροπέρδικα, το ξύπνημα της νύφης. Το παραδοσιακό τραγούδι από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες του Μωρίς Αβέλ.
0: Μια που είμαστε στην
1: γειτονιά, να μην φύγουμε πολύ μακριά.
0: Αλλά και στο κλίμα της μουσικής του Ραβέλ σήμερα.

0: Από τον Γιώργο Ζιάβρα στο πιάνο και την Έλενα Μαραγκού στο τραγούδι, ακούσαμε την πρώτη από τις 5 ελληνικές λαϊκές μελωδίες του Μωρί Χαβέλ, το Ξύπνημα της Νύφης.
1: Και άλλοι πάντως διαγωνισμοί και επιτυχίες που μπορούμε να σημειώσουμε. Βγήκαν τα αποτελέσματα του τρίτου διαγωνισμού σύνθεσης αναμόχλευσης από τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, ένας διαγωνισμός για νέους συνθέτες που φέτος βασιζόταν σε θεματικό υλικό από τον Σαλονικιώτικο χορό, ένα παραδοσιακό τραγούδι της περιοχής της Λάρισας, για να συνδέσουμε και την ηχογράφηση που ακούσαμε.
0: Βεβαίως, και έπρεπε να γράψουν οι συμμετέχοντες έργα για κουαρτέτο εγχόρδων.
1: Μαγαλιός Γεώργιος το πρώτο βραβείο, με το έργο
0: Παλίμψιστο.
1: Μητρόπουλος Γεώργιος δεύτερο βραβείο, με το έργο Δοκίμιο για κουαρτέτο εγχόρδων. Και Ξένια Κωνσταντινίδου τρίτο βραβείο με το έργο Σαλονικιώτικος χορός.
0: Και τα έργα πρόκειται να παρουσιαστούν από σύνολα μουσικής δωματίου της Καμεράτα Junior σε τουλάχιστον 2 εκδηλώσεις του συλλόγου. Έτσι αναφέρει η ανακοίνωση.
1: Πάμε πολύ καλά και στο εξωτερικό όμως.
0: Για πες.
1: Είχαμε σημαντικές διακρίσεις για την γυναικεία χοροδία Indonation που παίζει με το
0: Intonation,
1: με την τονική ακριβώς, αλλά και τη γυναίκα Ντόνα. Δημοτικό 2 Λάρισας, η Indonation συμμετείχε στο 11ο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χοροδιών στο Herceg Novi στο Μαυροβούνιο, 24 με 27 Σεπτεμβρίου. Πολύ καλά πήγαμε.
0: Λοιπόν, κερδίζει πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία γυναικείων χοροδιών με πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία.
1: 98% πραγματικά για χοροδία είναι πολύ ψηλά.
0: Καθώς και ειδικό βραβείο για την ερμηνεία του Σάλφε Ρετζίνα του Χαβιέρ Μπούστο, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό έργο. Κατέκτησε επίσης το Grand Prix είναι και το... πάλι έχοντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 23 σύνολα.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Όποιος πάρει την καλύτερη βαθμολογία παίρνει και το Grand Prix σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: 23 φωνητικά σύνολα από 7 χώρες.
0: Δεν είναι και λίγο. Είχε 8 χρόνια να πάει σε διαγωνισμό. Από ό,τι θυμόμαστε, η τελευταία φορά ήταν στην Πορτογαλία.
1: Σωστά.
0: Που είχε διακριθεί.
1: Να πούμε ότι ο ιδρυτής και μαέστρος της Indonation είναι ο Δημήτρης Κτιστάκης, που διδάσκει και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μια εξαιρετική επιτυχία, πολλά χαμόγελα, και θα πρότεινα να ακούσουμε τη χοροδία αυτή σε μια παλιότερη ηχογράφηση εδώ, μια ηχογράφηση σε ένα έργο του Σπύρου Δηλιανόπουλου από το CD Vocal Works, φωνητικά έργα. Θυμήσου Σώμα, Καβάφης. Κάπως όλα δένουν σήμερα μεταξύ του.
0: Το νερό.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Λόγω του νερού συμβαίνει αυτό.
1: Μόνο μια φορά αναφορά. Θυμήσου Σώμα λοιπόν, μια σύνθεση του 2016, το οποίο αργότερα έγινε και μεταγραφή ειδικά για τη γυναικεία χοροδία Indonation από τον Σπύρο Δελιγιανόπουλο. Στο πιάνο Ιφρός ο Κτιστάκη, διευθύνει ο Δημήτρης Κτιστάκης.

0: Θυμήσου Σώμα, ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη, μουσική του Σπύρου Δελιγιανόπουλου, εδώ με την γυναικεία χοροδία Indonation, με τον Δημήτρη Κτιστάκη να διευθύνει, στο πιάνο η Φρόσο Κτιστάκη. Μια ηχογράφηση εδώ που κυκλοφόρησε από την Ήριντα Classical.
1: Και από τη βραβευμένη χοροδία Indonation να πάμε στη χοροδία της ΕΡΤ, η οποία αύριο στις 8.30 εμφανίζεται στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα.
0: Στην Πανεπιστημίου.
1: Βεβαίως, με ελεύθερη είσοδο, με δελτία σειράς προτεραιότητας, και παρουσιάζει τη συναυλία Lux Eterna, ανασυνθέτοντας την παράδοση. Προφανώς αυτός ο τίτλος αναφέρεται στο γεγονός ότι παρουσιάζονται έργα σύγχρονων συνθετών, τα οποία εμπνέονται από το γρηγοριανό μέλος και τη βυζαντινή παράδοση.
0: Έχουμε William Ματίας, τον Ουαλό συνθέτη, έχουμε Eric Whittaker, ένας καταπληκτικός συνθέτης για χοροδία από την Αμερική, Jonathan Dove, Άγγλος, ο Ζολτ Γκάρντονι, που και αυτός και ο πατέρας του είναι ουγγρογερμανικής καταγωγής. Και
1: βεβαίως το έργο που γύρω από το οποίο δομείται η συναυλία, το Lux Eterna του Μόρτεν Λόριτσεν, για χοροδία και εκκλησιαστικό όργανο, στο οποίο συναντάμε την Ελένη Κεβεντζίδου.
0: Να πούμε ότι ο Μιχάλης Παπαπέτρου διευθύνει την χοροδία της ΕΡΤ, στην αυριανή αυτή συναυλία, αύριο 5η, 1η Οκτωβρίου, 8.30, ελεύθερη είσοδο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη.
1: Συνέχεια με τις νύχτες κλασικής μουσικής στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι. 12.
0: Οι
1: οποίες λοιπόν επιστρέφουν από την Παρασκευή 2 του μηνός έως και την Κυριακή. Εδώ συναντάμε μουσικούς από το Ινστιτούτο Κέρτης,
0: σπουδαστές. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σβάρτς.
1: Σπουδαστές, μαθητές, απόφοιτοι, αλλά και δάσκαλοι σε διαφορετικούς συνδυασμούς κάθε χρονιά. Φέτος λοιπόν θα συναντήσουμε την Όντρεϊ Γκούντερ, που είναι βιολονίστρια, τον τσελίστα Έλιοτ Σλό, την πιανίστρια Τζέσι Γκόγκ, και εμφανίζονται μαζί με τον καθηγητή βιόλας Ed Gazulea.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι είναι τρεις οι συναυλίες, έτσι, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 2, 3 και 4 Οκτωβρίου, συναυλίες οι οποίες έχουν ελεύθερη είσοδο και ξεκινάνε στις 8 στο Κολονάκι.
1: Με σόλο, έργα, ντουέτα, τρίο εγχόρδο, κουαρτέτα με πιάνο,
0: υπάρχει μια
1: ποικιλία.
0: Ένας, θα έλεγε κανείς, φωτισμός έργων κυρίως μουσικής δωματίου. Και θα πρότεινα να μείνουμε στη μουσική δωματίου, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Vivace, από το πιάνο τρίο Σελά του Johannes Brahms, Mozart τρίο.

0: Johannes Brahms, λοιπόν, ακούσαμε το Vivace δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του τρίου με πιάνο σε λα. Ένα έργο που ερμήνευσε σε αυτή την ηχογράφηση το περίφημο Beaux-Arts Trio.
1: Με φορμή τις νύχτες κλασικής μουσικής στη Γενέα Βιβλιοθήκη που ξεκινούν την Παρασκευή και θα
0: και
1: ακούσουμε εκεί έργα σπουδαία. τι λες?
0: Και εκεί έχει Brahms.
1: Και εκεί έχει Brahms, βεβαίως. Έργα σπουδαία γενικώς του ρεπερτορίου Mozart, Ravel, Schumann, Brahms. Και βέβαια να πούμε ότι οι συναυλίες αυτές μεταδίδονται και ζωντανά μέσω του YouTube. Έχουν κανάλι στη Γενέα Βιβλιοθήκη και μεταδίδουν τις συναυλίες αυτές.
0: Μάιρα, θα μας μιλήσεις για το πώς ακούμε αλλιώς φέτος στις περίφημες διαλέξεις, διαδρομές στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αθηνών, συγγνώμη.
1: Αθηνών προς το
0: Έρχεται
1: παρόν.
0: Και η Θεσσαλονίκη.
1: Έρχεται και το άλλο. Πράγματι, από τις 9 του μηνός, λοιπόν, ξεκινούν αυτές οι συναντήσεις. Είναι 5 με αφετηρία, 5 συναυλίες του Μεγάρου. Παρουσιάζουμε το πρόγραμμα της κάθε συναυλίας, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε και για γενικότερα θέματα, δηλαδή τι χαρακτηρίζει τον ήχο μιας μεγάλης ορχήστρας, πώς δημιουργείται αυτός ο ήχος.
0: Το χόρδισμα.
1: Το χόρδισμα ακριβώς, πώς συνομιλούν μεταξύ τους οι σολίστες πάνω στη σκηνή, μέσα από τη μουσική. Τι συμβαίνει όταν η συμφωνική
0: τι
1: μουσική
0: μπορούμε
1: συναντά
0: να κάνουμε
1: τη jazz.
0: Για να παρακολουθήσουμε.
1: Έχει μια ευρεία
0: διάλεξη.
1: Θεματολογία. Κοίταξε. Υπάρχουν, θα σου εξηγήσω ακριβώς. Στη σελίδα του Μεγάρου, στο site του Μεγάρου, υπάρχουν δύο σελίδες οι οποίες αναφέρονται στις συναυλίες αυτές είτε ως πακέτο, δηλαδή μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και τις 5 ομιλίες μαζί, είτε
0: μεμονωμένα.
1: Βεβαίως, ναι. Είτε μεμονωμένα να επιλέξει την ομιλία
0: το θέμα που, τον ενδιαφέρει.
1: Που τον ενδιαφέρει σε συνδυασμό με την συναυλία που θα ήθελε να ακούσει στη συνέχεια.
0: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, λοιπόν, ναι. Μάιρα Μιλουλιδάκη, ακούω αλλιώς.
1: Ακούω αλλιώς. Να πούμε ότι οι ομιλίες δεν συμπίπτουν με τις ημέρες των συναυλιών, είναι σε διαφορετικές ημερομηνίες.
0: Εννοείς ότι δεν είναι σαν
1: δεν είναι
0: ως εισαγωγικές
1: ομιλίες.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικές στις ημερομηνίες τους και στην. Και αφορμή παίρνουν από τις συναυλίες.
1: Ναι, είναι με έναν πανέλου. Τρόπο εισαγωγικές, ναι, αλλά δεν γίνονται την ίδια μέρα αυτό.
0: Μάλιστα. Η πρώτη συναυλία, διάλεξη, διαδρομή, ποια είναι?
1: Αφορά την παρουσία της ορχήστρας του Cleveland στις 21 Οκτωβρίου, η οποία μας λαχτάρισε λιγάκι, γιατί ανακοίνωσε μια απεργία τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: λίγο θορυβηθήκαμε, αλλά.
0: Δεν συμφωνήσανε αμέσως με το.
1: Κάτι διεκδικούσαν, αλλά. Η μουσική το πετύχανε, μια ναι, συλλογική ναι. Σύμβαση εργασίας, οπότε η ευρωπαϊκή περιοδία συνεχίζεται κανονικά.
0: Και έρχονται 21 Οκτωβρίου, έτσι.
1: Με ένα εκπληκτικό πρόγραμμα. Δεύτερη συμφωνία Brahms, δεύτερη συμφωνία Μαρτινού και το συμφωνικό. Του Λίστ Ορφέας.
0: Και τον Φραντς Βέλσερ Μιούστ να διευθύνει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. 9 Οκτωβρίου θα είναι η δική σου διάλεξη διαδρομή στις 6 το απόγευμα με αφορμή την.
1: Όπου θα μιλήσουμε και για την ακουστική της αίθουσας που κάνει πρόβα η ορχήστρα, γιατί μιλάμε για τον περίφημο ήχο της ορχήστρας του Cleveland, που ενώ είναι μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, η αίσθηση είναι ότι ακούς μουσική δωματίου, τέτοια είναι η διάβγεια, την καθαρότητα, γι' αυτό είναι διάσημη. Οπότε ευκαιρία είναι να ακούσουμε λίγο τον
0: ναι,
1: ήχο του
0: ορχήστρα. Μάλιστα, ακριβώς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ακριβώς, διαμορφώθηκε από το σπουδαίο μαέστρο.
0: Για τον Σέλ εδώ, τον Γιώργη Σέλ ή Τζορτζ Σέλ. Για την ουγγρικής καταγωγής. Τέταρτο μέρος από το περίφημο κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Intermezzo, Interrotto.

0: Πράγματι, είναι τερότο. Διακόπτεται.
1: Από το κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ, τέταρτο μέρος, με την περίφημη ορχήστρα του Cleveland και τον George Sell να διευθύνει. Μια ηχογράφηση του 1965, παρακαλώ.
0: Wow. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα, και μετά το ακούω αλλιώς ή πριν το ακούω αλλιώς
0: καλύτερα. Μετά δεν κουνάμε.
1: Μετά δεν θα κουνηθείς καθόλου.
0: Βεβαίως, αλλά τώρα όπου να είναι ανεβαίνουμε προς τα πάνω.
1: Και μετά την Κομωτινή που πήγε πολύ όμορφα.
0: Όντως, αυτή την Κυριακή.
1: Πού θα πάει η Τρισεύγενη και η Ιεροφύλη.
0: Πιασμένες χέρι-χέρι θα πάνε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, την Κυριακή στις 8.30.
1: Στο πλαίσιο
0: μια
1: των
0: ακόμα
1: Δημητρίων,
0: παράσταση, ακριβώς στο πλαίσιο των Δημητρίων.
1: Μάλιστα, 8.30 λοιπόν την Κυριακή. Να πούμε ότι είναι μια παράσταση με δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας: Τρισεύγενη του Κωστή Παλαμά, Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτζη. Κορίνα Βουγιούκα εδώ είχε τη σύλληψη της ιδέας, έκανε τη διαμορφωσή της, την δραματουργική επιμέλεια. Είναι σολίστη κιθάρας βέβαια και στην παράσταση. Στην μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου. Τρισεύγενη στην δραματουργική επιμέλεια. Είναι σολίστη κιθάρας βέβαια. Και στην παράσταση, στην μουσική του Τάσου Ρωσόπουλου,

0: Θεσσαλονίκη.
1: Στην
0: οπότε...
1: κρατική ορχήστρα. Και στα Δημητρία βεβαίως, μια που έχει την κεντρική συναυλία των Δημητρίων παραδοσιακά, την Παρασκευή στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου. Ο Όθωνας Γκόγκας εδώ θα είναι σολίστ στο κοντσέρτο για φλάουτο του Αράμ Χατζατουριάν, που έχει μια ιστορία πίσω του.
0: Έχει μια ιστορία, γιατί υπήρξε μια πρωτοβουλία του κορυφαίου Γάλλου φλαουτίστα, του Ζαν-Πιέρ Ραμπάλ, και έπεισε τον συνθέτη να μεταγράψει το κοντσέρτο του για βιολί.
1: Δηλαδή είναι ακριβώς πραγματικά... το κοντσέρτο για βιολί μεταγραμμένο για
0: πολλά
1: φλάουτο.
0: Πολλά έργα για βιολί, όπως η Σονάτα Φρανκ,
1: ναι,
0: παίζονται μια χαρά και στο φλάουτο. Αν mm-hmm. δεν έχει την τάση ο συνθέτης να γράφει συνεχώς χορδίες και τέτοια πράγματα, κατά mm-hmm. τα άλλα είναι δύο όργανα που δανείζονται ρεπερτόριο.
1: Είναι μάλιστα, αλήθεια. Ομολογώ ότι στην εκδοχή το φλάουτο δεν το έχω ακούσει. Το πρόγραμμα επίσης συμπληρώνεται με την τρίτη συμφωνία του Σεργέη Ραχμάνοφ, σπουδαίο και αγαπημένο έργο, και τη διευθύνει τη συναυλία ο Λίο Μακφόλ,
0: ο οποίος κάνει σπουδαία δουλειά στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Φεστιβάλ Δημητρίων, λοιπόν, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μια συναυλία μεθαύριο Παρασκευή 8.30. Και μια και ο λόγος για τον Ζαν-Πιέρ Ραμπάλ, θα πρότεινα να ακούσουμε την περίφημη untracked ανάμεσα
1: σε προφορά σου στα γαλλικά όσο πάει και βελτιώνεται.
0: Ναι, όπου ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι κανένα περίεργο δεν είμαι σίγουρος. Ζακ Μπέρ, λοιπόν, εδώ για φλάουτο και άρπα. Ζαν-Πιέρ Ραμπάλ στο φλάουτο και Λίλι Λασκίν στην άρπα.
1: Και όσο ακούτε την μουσική, τηλεφωνείτε στο 210-60-66-109 διεκδικώντας 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.

0: Πρωτοκιάρπα με του Ζων Πιέρ Ραμπάλ και Λίλι Λασκίν, ένα έργο του 1935 που προέρχεται από σκηνική μουσική για το έργο Le Médecin de son honneur του Calderón de la Barca.
1: Να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη για μια συμπαραγωγή. Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς, και για μια κομική μονόπρακτη όπερα, η οποία δεν παρουσιάζεται και τόσο συχνά, το μυστικό της Σουζάνας του Ερμάνο Βολ Φεράρι.
1: Ιταλογερμανός.
0: Ακριβώς, τραγουδούν σπουδαστές της μελοδραματικής του Οδείου και παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Οδείου υπό τον Βλαδίμηρο Σημειονίδη.
1: Απόψε δύο παραστάσεις, mm-hmm. έτσι, στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, στις 7 και στις 9.30, σκηνοθεσία του Άκη Λαλούς.
0: Και έχουν διαφορετική διανομή κάθε παράσταση, ακριβώς για να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους σπουδαστές να συμμετάσχουν στο έργο. Ελεύθερη είσοδος, η διάρκεια είναι περίπου 50 λεπτά. Αξίζει να πούμε ότι το μυστικό της Σουζάνας είναι μια κομική όπερα, η οποία από την διανομή του ρόλου της μοιάζει λίγο με τη Σέρβα Παντρώνα του Περγκολέζη. Ο Κόμις Τζιλ μυρίζει καπνό στο σπίτι, πείθεται ότι η γυναίκα του κρύβει εραστή. Τελικά το σπουδαίο μυστικό είναι ότι καπνίζει η ίδια η γυναίκα του. Αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν τουλάχιστον απρεπές. Οπότε καταλαβαίνεις τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Ο ίδιος ο συνθέτης ονομάζει το έργο του Intermezzo σε μία σκηνή, γιατί είναι μια μικρή αυτοτελής θεατρική ιστορία.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Μήπως έχεις να κάνεις και μια ερώτηση πάνω στα γαλλικά.
0: Κοίταξε, επειδή καταλαβαίνω την κατάστασή σου.
1: Όχι, θα σε προστατέψω. Για να παρατηθώ αυτό.
0: Σκέφτομαι να σε προστατέψω στον αέρα, θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά.
1: Εντάξει. Να πάμε και σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του μαέστρου και συνθέτη Άλκη Μπαλτά. Είμαστε πάντα στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μια που εδώ έχουμε συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, η ελληνική μουσική παράδοση στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη. Μία ομιλία που σχολιάζει, παίζει ηχητικά παραδείγματα, μιλά για την βυζαντινή και τη δημοτική μουσική, όπως ακούγεται στο έργο των δύο συνθετών, με ελεύθερη είσοδο.
1: Να πούμε ότι η ομιλία αυτή είναι μεθαύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Και μια που ο λόγος για τον Άλκη Μπαλτά, θα πρότεινα να ακούσουμε από το έργο του «Ηχός στο χάος». Είναι ένας κύκλος ο οποίος ηχογραφήθηκε από την Subways Music και κυκλοφόρησε σε CD με μουσική και τραγούδια σε ποίηση Μαρίας Πολυδούρη. Ακούμε ένα ορχιστρικό intermezzo εδώ με την αξέχαστη Βίκη Στυλιανού στο πιάνο και μαζί της Ζαχαρίας Ταρπάγκος στο φλάουτο, Αστέριος Πούφτης βιολοντσέλο, Μιχάλης Σουρβίνος κιθάρα. Μουσική του Άλκη Μπαλτά.

0: Άλκης Μπαλτάς, οργανικό Intermezzo από την Χώ στο Χάος, μια παραγωγή με μουσική και τραγούδια σε ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη.
1: Να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη για άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, τη Δευτέρα, αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, πάντα μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Χατζηνικολάου βιολί, Απόστολος Παλιός πιάνο.
0: Μια συνεργασία που είχε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και έχει απογειωθεί και διεθνώς και εντός. Αυτό το ρεσιτάλι το ονομάζουν Ηχό του Παρισιού από το Πάθος στη Μνήμη και το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει σονάτες για βιολί και πιάνο των Πουλάνγκ, Σενσόνς και Φρανκ.
1: Να τους ο Φρανκ που λέγαμε.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχε παρουσιαστεί και το 2024 στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
1: Μάλιστα. Και πριν να κλείσουμε την εκπομπή με ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον έργο για βιολί και πιάνο, να πάμε και μέχρι την Κρήτη για τα Άσματα Αγάπης, φεστιβάλ της Κρήτης και μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία 3 Οκτωβρίου στο Νερατζέ Τζαμί, στο Ρέθυμνο, με ελεύθερη είσοδο.
0: Με την όμορφη ακουστική, έτσι. Σονέτα του Σέξπιρ, του Λόρκα και του Νερούδα συναντούν ποιήση γυναικών από τη Σαφώ στη Μάτση Χατζηλαζάρου, καθώς και μουσική των Ντόλαντ, Κατσίνη, Κουίλτερ, Μπελίνη και Βέρντι.
1: Βασιλίνα Αρβανιτίδου Ουσαντζοπούλου, σοπράνο, Ιουλία Νικίτινα, σοπράνο, Ευγενία Ψαρουδάκη στο πιάνο, αλλά και την καλλιτεχνική επιμέλεια και την έρευνα ρεπερτορίου για την εκδήλωση, Κατερίνα Χάλκου, σκηνοθεσία και Νικολής Αβραμάκης, ηθοποιός.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη, να επισημάνουμε.
1: Και η Μαϊρά Μιλολιδάκη
0: και ο Διονύσης Μαλούχος
1: με τον Σωτήρη Παναγιώτου στον ήχο σας εύχονται όμορφη υπόλοιπη ημέρα, ακούγοντας μία από τις ηχογραφήσεις της Χίλαρη Χάν με τον Κόρι Σμάιθ στο πιάνο, βιολί και πιάνο, Μαρκ Άντονι Τέρνεϊτζ εδώ, Χίλαρης Χόουντάουν.
0: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Έτσι λοιπόν. Από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
2: Μπορίς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη. Με τον Χριστό Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.

που σήμερα είναι αφιερωμένη στη δεύτερη συνέχεια της παρουσίασης των καταπληκτικών ερμηνεών των Swingle Singers.

Ξεκινήσαμε με μία από τις φούγγες της τέχνης της φούγγας του Johann Sebastian Bach, στον οποίο είναι και αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή μέσα από τις φωνές των Swingle Singers. Όπως είπαμε και χθες, είναι ένα συγκρότημα το οποίο γεννήθηκε στη δεκαετία του 1960 από τον Ward Swingle, ο οποίος το μετέφερε στη δεκαετία του 70 στο Λονδίνο. Αυτό δημιουργήθηκε, όπως σας είπα, καταρχήν στο Παρίσι ως backup vocals, δηλαδή υποστηρικτικό χοροδιακό συγκρότημα για τραγουδιστές της pop μουσικής. Απλώς κάποια στιγμή αυτοί οι πολύ έμπειροι, γιατί για να κάνεις backup vocals συνήθως, επειδή έχει πολυφωνία και αντικαθιστά κάποιος την ορχήστρα, πρέπει να έχει πολύ καλό intonation, ακόμα καλύτερο και από το σολίστα τραγουδιστή δηλαδή, ταυτόχρονα το group να είναι δεμένο και απ' την άλλη να έχει πολύ καλή δεξιοτεχνία, ας το πούμε, γιατί πολλά από αυτά τα backup vocals είναι ακροβατικά, οπότε έχει πολλά καλά στοιχεία εξ αρχής ένα τέτοιο group. Βέβαια, σε ένα από τα διαλύματα των δραστηριοτήτων τους αποφάσισαν, όπως είπα και χθες, να ηχογραφήσουν κάποια κομμάτια από το καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του Johann Sebastian Bach. Τα έκαναν όλα δηλαδή. Και μετά πήγαν στην τέχνη της φούγγας. Αυτό το έκαναν δώρο σε φίλους, οι φίλοι το έκαναν δώρο σε κάποιους άλλους και έφτασε μέχρι τα ραδιόφωνα. Και τα οποία το πρότειναν στους ακροατές και γνώρισε άμεση επιτυχία. Με αποτέλεσμα το γκρουπ από τα παρασκήνια των ηχογραφίζων και να πρωταγωνιστήσει για πολλές δεκαετίες μέχρι και σήμερα, δημιουργώντας μια δική του ιστορία, δικό του στυλ, το οποίο παρέσυρε βέβαια και πάρα πολλούς άλλους μουσικούς και δημιούργησε μια μόδα. Δηλαδή τη μόδα του να χρησιμοποιείς την φωνή σου σαν ορχιστρικό όργανο, σαν μουσικό όργανο, πέρα από τη φυσική δηλαδή εκφορά του λόγου μέσω της μελωδίας. Φυσικά σχετίζεται και με τις εξαιρετικές μεταγραφές που έκανε Ward Swingle. Πάνω απ' όλα το swing έμεινε, όχι μόνο γιατί ο swing έκανε τις μεταγραφές, αλλά γιατί το swing, η κίνηση, η λίγο jazz και χορευτική, την οποία δίνουν σε όλα αυτά τα κομμάτια, ταιριάζε πάρα πολύ, κατά τη γνώμη τους, με το στυλ του Bach. Δηλαδή, δοκιμάζοντας το πάνω σε αυτές τις φούγγες και τα πρελούδια, είδανε πόσο πολύ ταιριάζει και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχουν πειράξει τίποτα από αυτό που έχει γράψει ο Bach. Το μόνο που έχουν κάνει είναι να προσθέσουν ένα μπάσο και μια drums, κάνοντας το λίγο πιο jazzy. Αυτό όμως δεν ακυρώνει καθόλου τη γραφή του Bach ή το οποιοδήποτε συνθέτη τον οποίο έχουν εμπνεύσει. Διότι είναι ακριβώς οι ίδιες νότες, η ίδια σκέψη κτλ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Bach έβαζε με πλήρη ελευθερία το περίφημο basso continuo. Έδινε δηλαδή την ελευθερία σε κάποιον να αυτοσχεδιάζει. Γιατί? Για να κρατά το ρυθμό και να δίνει πνοή στο κομμάτι. Ανάλογα με τις δυνατότητες του. Το basso continuo τώρα είναι το basso της jazz και οι drums που δίνει το ρυθμό. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι και οι άλλοι ήχοι υπόλοιποι που νομίζουμε ότι είναι από άλλα όργανα δεν είναι, αλλά είναι από τη φωνή τους. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με μία από τις φούγγες που ο Bach έγραψε στο τέλος της ζωής του. Μάλιστα την τελευταία την άφησα και ημιτελή και είναι το μέγα ερώτημα γιατί την άφησε ημιτελή. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία, γιατί σήμερα χαμογελάμε ακούγοντας τους Swingle Singers και έτσι μπαίνοντας στην ανέμελη αυτή, αλλά κατά τα άλλα πάρα πολύ μεγάλης προετοιμασίας και εργασίας, παρουσίαση των έργων του Bach. Κάποια από αυτά, για τους φανατικούς το λέω, είναι γραμμένα σε άλλη τονικότητα. Φυσικό είναι, διότι τα έργα για κλειδοκύβαλο πιάνουν 8 οκτάβες και η ανθρώπινη φωνή μαζί με όλη την έκταση των τραγουδιστών πιάνει 4 με 5 οκτάβες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή και κυρίως οι ευαίσθητες οκτάβες, αυτές δηλαδή που είναι στις ψηλές περιοχές, δεν χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά γιατί η φωνή δεν είναι για να ανεβαίνει συνέχεια εκεί. Βέβαια, θα ακούσετε τραγουδιστές εκπληκτικής τεχνικής, ειδικά η σοπράνο. Λέγοντας τα όλα αυτά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα από τα περίφημα χωρικά του Bach και εδώ το ακούμε πάντα σε μια εξαίρετη μεταγραφή των Swingle Singers από την πρώτη του ηχογράφηση δεκαετίας του 60.

Η μεγάλη επιτυχία των Swindle Singers όμως ήταν, κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης παρουσίασης των έργων του Bach, από ένα φυσικά πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο κομμάτι, είναι το δεύτερο μέρος, η μελωδία από την τρίτη μεγάλη σουίτα για ορχήστρα του Johann Sebastian Bach. Οι σουίτες για ορχήστρα, όπως γνωρίζετε, ήταν μια σειραφή από χορούς ως επιτοπλίστων και από άλλα ευόλυμα κομμάτια χαρακτήρα, όπως αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Bach έγραψε 4 μεγάλες τέτοιες σουίτες. Εμείς θα ακούσουμε την περίφημη άρια από την τρίτη σουίτα, που δεν είναι μεν χορός, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομα. Μια μελωδία η οποία λειτουργεί σαν ένα διάλειμμα μεταξύ της δυναμικής, σχεδόν φαφαρόνικης εισαγωγής και των πολλών χαρούμενων και χαριτωμένων χορών που ακολουθούν. Και φυσικά η εκδοχή, η αυθεντική με το σόλο βιολί, έχει αφήσει το στίγμα της στη μουσική ιστορία και ήταν και επόμενο να δημιουργήσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα της εκδοχή. Αυτό το ακούμε τώρα σε αυτή την ηχογράφηση δεκαετίας του 60. Μάλιστα είναι το 1963. Αντί για Johann Sebastian Bach λέγεται Jazz. Το Johann έχει αντικατασταθεί με το Jazz. Jazz Sebastian Bach. Ήταν με τη Philips και έκδοτε κάθε χρόνο είχαν και από ένα δίσκο. Μάλιστα την επόμενη χρονιά είχαν και 2 δίσκους. Το 66 πάλι είχαν 2 δίσκους. Το 68 4 δίσκους. Δεν σταμάτησαν μέχρι φυσικά την εποχή μας, που σας λέω ότι ο τελευταίος είναι πέρσι, το Snapshots, διότι αλλάζουν φυσικά τα μέλη, αλλά διατηρείται πάντα η παράδοση. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να πάμε ακριβώς αυτό για το οποίο σας μίλησα, για την μελωδία, το δεύτερο μέρος από την τρίτη σουίτα για ορχήστρα, στην αυθεντική τότε εκδοχή. Υπάρχουν πολλές, ίσως για τους φανατικούς που το έχετε, άλλες εκδοχές και πολύ πιο ωραία ηχογραφημένες, αλλά έτσι για συναισθηματικούς λόγους, επειδή στο παρελθόν έχω βάλει αυτές τις εκδοχές, ενώ αυτή την αυθεντική ποτέ, παρακαλώ την κυρία Παπακηρίτση να μας την παρουσιάσει σήμερα.

Και μετά την υπέροχη αυτή εκδοχή της Άριας από την τρίτη μεγάλη σουίτα για ορχήστρα του Johann Sebastian Bach, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι πιο μικρό, κάτι πολύ έντονα συναισθηματικό, και είναι αυτό το πρελούδιο σε φα ελάσσονα. Έχει κάποιες δύο πολύ ωραία πρελούδια σε φα ελάσσονα. Εγώ προτιμώ, να πω την αλήθεια, από το πρώτο καγιέ. Εδώ θα ακούσουμε το δεύτερο καγιέ, το οποίο έχει μια βηματική και πολύ τρυφερή έτσι μελωδία. Μιας και το λέω αυτό, ας τα ακούσουμε λίγο στο πιάνο πρώτα, για να δούμε πώς αλλάζει το πράγμα και λίγο όταν πηγαίνει στις φωνές.

ακούμε πάντα τους Swingle Singers. Ήταν το πελούδιο σε φαϊλάσονα από το δεύτερο κακέτο του καλώς συγκερασμένου κλειδοκύμβαλου. Και θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε μία από τις αγγλικές σουίτες. Οι αγγλικές σουίτες είναι και αυτές μια σειραφή από χορούς. Και αυτό είναι μια μπουρέ. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Μουσική.

Και μετά από αυτή την όμορφη μπουρέ, ένα από τους παραδοσιακούς χορούς της αυλής, καταρχήν ήταν λαϊκός χορός. Εδώ τώρα έχει περάσει και στα αγγλικά σαλόνια, εξού και υιοθετημένη από τον Μπάκια τις αγγλικές του σουίτες. Η μπουρέ λοιπόν δίνει τη θέση της στη δεύτερη φούγκα που υπάρχει στο καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, το δεύτερο βιβλίο. Τετράφωνη, αργή, σοβαρή. Έχω πάντα τη Ροζαλίν Τούρεξ σε μια παλιά ηχογράφηση. Μπαίνουμε στο κλίμα μιας σοβαρότητος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αρχιτυπικής, και μετά όταν αλλάζει καταλαβαίνεις πόσο φωτίζεται μέσα από αυτή την σύγχρονη εκδοχή, πλέον όχι και πολύ σύγχρονη, αλλά σε κάθε περίπτωση φρέσκα και ανανεωτική των Swingle Singers.

0: Και μετά από αυτό το πολύ χαριτωμένο σε ρεμίζω να περνάμε σε άλλο ένα κομμάτι. Είναι το προλούδιο σε μη από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο.
1: Δεύτερο τεύχος.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο πρελούδιο, περνάμε σε ένα εμβληματικό κομμάτι του Μπαχ.
1: Τη δεύτερη παρτίδα για πιάνο, το πρώτο μέρος με την καταπληκτική jazz αυτή μελωδία.

θέλει το αυτή να κάνει γουά. Και βεβαίως δεν το αφήνουν εκεί, αλλά ξεκινούν κανονικά από τη συμφωνία. Έχει ένα κομμάτι στην αρχή που ακούγεται κάπως σαν συμφωνική, ας πούμε, εισαγωγή. Το οποίο βέβαια εδώ δεν το πιέζουν όπως εμείς οι πιανίστες που ξεκινούμε έτσι εντυπωσιακά. Λες και παίζει ένα τσέμπαλο έτσι με σπαστές συγχωρίδες και έτσι γκράντε. Του δίνει μια άλλη διάσταση, πολύ εσωτερική, πολύ τρυφερή. Και το αυτό το έκαναν οι Swingle Singers. Μετά έλεγαν όλοι οι δάσκαλοι στους μαθητές και μου βέβαια να το παίζει όπως τραγουδούν οι Swingle Singers.

Να τα πούμε.

αυτή η συμφώνια, το εναλλακτήριο μέρος από τη δεύτερη παρτίτα του Μπαχ, έχει φοβερές εναλλαγές, είναι από τα ίσως δυσκολότερα κομμάτια που έγραψε ο Μπαχ. Είναι τριμερές με τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες, οι οποίοι έχουν μεγάλες απαιτήσεις και οι τρεις, όπως όλα τα μεγάλα έργα, και εκφραστικές και τεχνικές. Είναι ένα tour de force για ένα πιανίστα, παρότι γράφηκε πριν τόσα πολλά χρόνια. Αλλά το μήνυσα με τόσο ωραίο τρόπο και οι swing singers. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε, γυρίζοντας πίσω στο καλώς συγκερασμένο πλοκύμβαλο, σε αυτό το πρώτο πρελούδιο, που είναι για πιάνο, από το δεύτερο καγέ, δηλαδή τη δεύτερη συλλογή από 24 πρελούδια και φούγγες που έγραψε ο Μπαχ. Εδώ, σε άλλη μια εκδοχή, jazz και swing, που πραγματικά που έχει την αίσθηση της παλινδρόμησης, το πολύ ωραίο αυτό ρυθμικό παλμό. Και έχοντας ακούσει ήδη μερικές νότες από τη Ροζαλίν Τούρεκ, ας δούμε τι γίνεται στην σύγχρονη εκδοχή του με φωνές.

Όπως ακούτε, έχουν αλλάξει τόσο την τονικότητα για να βολεύει πολύ στις φωνές, όσο και το tempo. Διότι φυσικά στο πιάνο μπορείς να αρχίσεις όσο θέλεις. Αλλά όταν έχεις μια ανάσα, μια αναπνοή για να πεις κάποιες νότες, τότε πολλές φορές χρειάζεται να τα πεις πιο γρήγορα. Έτσι αλλάζει και έντονα ο χαρακτήρας. Όπως ακούτε, πίσω υπάρχει πάντα υποστήριξη, ένα drums και ένα κοντραμπάσο, που είναι ουσιαστικά τα μέλη κάποιου jazz κουαρτέτου ή τρίο. Και είναι πολύ λογικό, δεδομένου ότι τη μελωδία την έχουν οι φωνές, αλλά είναι το μπάσο και οι drums που δίνουν το χαρακτήρα αυτό του swing. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι άλλο, το οποίο είναι ένας κανόνας. Ο κανόνας υπακούει σε κάποιους κανόνες. Και ο κανόνας είναι ότι πρέπει να μιμήσει μετά από λίγο τη μελωδία που έχει προηγηθεί, την φράση που έχει πει ένας προηγούμενος. Αν είναι δύο, έχει καλός. Ξεκινάει κάποιος και ακολουθεί κάποιος άλλος. Αν είναι τρεις, τότε περιμένει τη σειρά του μετά το δεύτερο, ο τρίτος και ούτω καθεξής, ο τέταρτος μετά τον τρίτο. Και λένε όλοι το ίδιο πράγμα, σε διαφορά φάσεως, αλλά με την ίδια μελωδία. Και αυτό είναι λίγο σαν σταυρόλεξο, το οποίο αν είσαι και ιδιοφύης, τότε μπορεί να γίνει πολύ ωραία μουσική. Και ειδού.

Και μιας και μιλάμε για κανόνες, έναν που μόλις ακούσαμε, ας πάμε και σε έναν πολύ γνωστό που όλοι όσοι έχουν παίξει πιάνο κάποια στιγμή ίσως να τον έχουν δοκιμάσει. Από τις περίφημες δίφωνες εφευρέσεις ή εμβανσιών, όπου υπακούν και αυτές στον ίδιο κανόνα, δηλαδή στην μίμηση μιας φράσης λίγο αργότερα και στη συχνή της επανάληψη. Εδώ βέβαια με άλλη γοητεία, πιο jazzy, πιο swing, πιο swindle singers.

και είναι μία από τις δίφωνες εμβανσιών. Κανόνες, που είναι ουσιαστικά ο πρόδρομος της φούγκας, αυτό το παιχνίδι που κάποιος λέει κάτι και το ακολουθεί. Και εμείς ακούσαμε αυτή την πολύ ωραία μελωδία, βέβαια, όχι εκεί που το έχει γράψει ο Μπαχ. Το μεταφέρουν λίγο πάνω κάτω ώστε να ταιριάζει τη φωνή τους. Και τώρα θα ήθελα να ακούσουμε κάτι ιδιαίτερα αγαπητό. Μια φούγκα για εκκλησιαστικό όργανο, αυτή σε σόλε λάσσονα, που είναι τόσο όμορφη ώστε η λέξη φούγκα να μην είναι αυτό το τρομακτικό, απροσπέλαστο, ακαδημαϊκό είδος, αλλά αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να είναι, όπως ακούγεται εδώ, σαν ένα παιχνίδι.

0: και μετά τη φούγκα σε σολ ελάσσονα για εκκλησιαστικό όργανο, που εδώ παρένθεση, όσοι έχουν και απόλυτο αυτή, σίγουρα δεν την ακούσανε στη σολ ελάσσονα, αλλά πιο χαμηλά, στη μη ελάσσονα, για ευνόητους λόγους.
1: Ολοκληρώνουμε αυτή την ακρόαση ενός από τα σημαντικά πρώτα άλμπουμς του 1963 του Swingle Singers με μια ακόμη φούγκα, αυτή από το δεύτερο καγιέ, σε ρε μίζωνα.

Και έτσι από τη σοβαρότητα του πιάνου περάσαμε σε αυτή την εθέρια προσέγγιση μέσα από τις ανθρώπινες φωνές, που άλλωστε πρέπει να σας πω ότι παρότι το ακούμε στο πιάνο, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, και ο Μπαχ το έγραψε υποτίθεται για πιάνο, δεν γνωρίζουμε ότι είναι σίγουρο αυτό, διότι οι φούγγες είναι ούτως ή άλλως γραμμένες κυρίως με βάση την

ανθρώπινης ανθρώπινης φωνής. Άρα είναι πολύ πιο φυσικό να εκφέρονται με τον τρόπο που το ακούσαμε προηγουμένως παρά από το πιάνο του, στο οποίο κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσεγγίσουμε απλώς μια καθαρά μουσική σκέψη, θα έλεγε κανείς, και όχι αυτή καθ' αυτή την μαγεία της αισθητικής που αναδεικνύεται, επαναλαμβάνω, σε άλλα όργανα που προσομοιάζουν στην ανθρώπινη φωνή και πόσο μάλλον όταν γίνεται την ίδια ανθρώπινη φωνή. Λέγοντας το αυτό, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι μαγικό. Είναι το μέρος από τη σονάτα για σόλο βιολί, αριθμός καταλόγου 1003. Εδώ, επειδή η φωνή πραγματικά εωρείται όπως το βιολί, είναι μια ιδεώδης μεταφορά της αρχικής μουσικής σκέψης. Κάτι που δικαιολογεί όσους πιστεύουν ότι ο Μπαχ γράφει καταρχήν έχοντας την ανθρώπινη φωνή κατά νου.

0: Και μετά από αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να ακούσει κάτι άλλο προκειμένου να πιστοποιήσει την αξία και τη μαγεία των Swingle Singers, οι οποίοι μας επισκέφτηκαν σήμερα στη δεύτερη αυτή αφιερωματική εκπομπή, αφιερωμένη αποκλειστικά στα έργα του Μπαχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.
1: Κλασικά τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Παναγιώτου. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα συνθέσεις των Camille Saint-Saëns και Eric Satie από συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα υπό τον Αλεξάντερ Χούμαλα, που δόθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα τη Συμφωνία Αριθμός 3 με εκκλησιαστικό όργανο, έργο 78 του Camille Saint-Saëns. Γραφτήκε κατόπιν παραγγελίας της Philharmonic Society του Λονδίνου. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε το 1886, όταν ο 50χρονος Γάλλος συνθέτης, πιανίστας, οργανίστας και μαέστρος βρισκόταν στο απόγειο της καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας του. Η επιτυχής πρεμιέρα δόθηκε στο Λονδίνο στις 19 Μαΐου 1886 με τον Saint-Saëns στο πόντιουμ. Όταν λίγους μήνες μετά, στις 31 Ιουλίου του ίδιου έτους, απεβίωσε ο Franz Liszt, ο Γάλλος συνθέτης αφιέρωσε τη συμφωνία εις μνήμην του προσωπικού φίλου του. Ο Liszt εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Saint-Saëns, τον θεωρούσε ως τον ικανότερο και πιο χαρισματικό συνθέτη της εποχής, καθώς και τον καλύτερο οργανίστα του κόσμου. Τον Ιανουάριο του 1887 δόθηκε η γαλλική πρεμιέρα της συμφωνίας και πάλι υπό τη διεύθυνση του Saint-Saëns. Η περίτεχνη και ασυνήθιστη ενορχίστρωση περιλαμβάνει πίκολο, τρία φλάουτα, δύο όμποε, αγγλικό κόρνο, δύο κλαρινέτα, κλαρινέτο μπάσο, δύο φαγκότα, κόντραφαγκότο, τέσσερα κόρνα, τρεις τρομπέτες, τρία τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα, τρίγωνο, κύμβαλα, γκρανκάσα, πιάνο με δύο και τέσσερα χέρια, καθώς και έγχορδα. Ακούμε το πρώτο από τα δύο μέρη της συμφωνίας. Αντάτζο, αλέγκρο μοντεράτο, πόκο αντάτζο. Εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Τομά Οσπιτάλ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Αλεξάντερ Χούμαλα από συναυλίας στις 19 Ιανουαρίου 2023.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3 με εκκλησιαστικό όργανο, έργο 78 του Camille Saint-Saëns. Ακολουθεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Allegro moderato, presto, maestoso, allegro. Εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Τωμά Οσπιτάλ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διευθύνει ο Αλεξάντρ Χούμαλα από συναυλίας στις 19 Ιανουαρίου 2023.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 3 με εκκλησιαστικό όργανο, έργο 78 του Camille Saint-Saëns. Εκκλησιαστικό όργανο έπαιξε ο Thomas Hospital. Τη συμφωνική ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε ο Αλεξάντρ Χούμαλα από συναυλία στις 19 Ιανουαρίου 2023. Από την ίδια συναυλία ακολουθούν οι γυμνοπαιδείες αριθμοί 1 και 3 του Eric Satie στην ενορχήστρωση του Claude Debussy. Ο Γάλλος συνθέτης και πιανίστας Eric Satie ολοκλήρωσε τις τρεις γυμνοπαιδείες για πιάνο στις 2 Απριλίου 1888 σε ηλικία 22 ετών. Τα σύντομα αυτά κομμάτια έχουν χαρακτηριστεί ως εθέρια, μελαγχολικά, νοσταλγικά, μυστηριώδη και μινιμαλιστικά. Τυπώθηκαν ξεχωριστά. Δύο από αυτά το 1888, ενώ το δεύτερο 7 έτη μετά το 1895. Το 1898 τα κομμάτια δημοσιεύτηκαν ως ενιαία συλλογή. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Σατί αλλά και τον ομότεχνο φίλο του Αλέξη Ρολά Μανιουέλ, πηγή έμπνευσης υπήρξε η νουβέλα Σαλαμπού του Γκίσταβ Φλόμπερ. Το 1897 ο Claude Debussy ενορχίστρωσε τις γυμνοπαιδείες αριθμοί 1 και 3 με σκοπό την προβολή της μουσικής του στενού φίλου του. Τα έργα του Σατί δεν ήταν τότε δημοφιλή, ενώ ο ίδιος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Όταν τυπώθηκε η ορχιστρική εκδοχή το 1898, η σειρά των κομματιών αντιστράφηκε. Έτσι, η πρώτη γυμνοπαιδεία έγινε τρίτη και αντιστροφώς. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε στο Παρίσι στις 20 Φεβρουαρίου 1897 με τον Γκίσταβ Ντορέ στο πόντιουμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα και ο μαέστρος Αλεξάντρ Χούμαλα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τις γυμνοπαιδείες αριθμοί 1 και 3 του Eric Satie στην ενορχήστρωση του Claude Debussy. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στην πόλη Κατοβίτσα διεύθυνε ο Αλεξάντερ Χούμαλα από συναυλίες στις 19 Ιανουαρίου 2023. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, η εξέδρα των θεατών υπό το Σελινόφος από τον δεύτερο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Debussy. Ερμηνεύει ο George Copland, 1882-1971, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της εποχής του, με μαγικό ήχο, ανεξάντλητη παλέτα ηχοχρωμάτων και ευρύ ρεπερτόριο, από τη μουσική μπαρόκ ως τη σύγχρονη. Προτού ακόμη γνωρίσει προσωπικά τον Debussy, υπήρξε ένας από τους πρώτους πιανίστες που παρουσίασαν συνθέσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από το 1904 ως την τελευταία εμφάνισή του, 60 έτη μετά, περιλάμβανε τουλάχιστον ένα έργο του Γάλλου συνθέτη σε κάθε ρεσιτάλ. Το 1911 γνώρισε προσωπικά τον Debussy στο Παρίσι και συνδέθηκε φιλικά με τον ίδιο, τη δεύτερη σύζυγό του, Emma Bardac, καθώς και την πεντάχρονη κόρη του, Claude Emma. Επί 3 ή 4 μήνες επισκεπτόταν 2 φορές εβδομαδιαίως τον συνθέτη στην οικία του, παίζοντας όλα τα πιανιστικά έργα που είχε γράψει ως τότε. Κατόπιν άκουγε την κριτική του, καθώς και τον ίδιο στο πιάνο, με συμβουλές για την κατάλληλη ερμηνεία τους, συχνά με χειρόγραφες σημειώσεις του ίδιου του Debussy στις παρτιτούρες. Σύμφωνα με τις ενθυμίσεις του Copland, όταν ο Debussy τον άκουσε για πρώτη φορά να παίζει μουσική του, είπε: «Δεν συνηθίζω τις φιλοφρονήσεις, κύριε Copland, αλλά δεν περίμενα να ακούσω τη μουσική μου παιγμένη τόσο καλά. Ποτέ δεν άκουσα κάποιον να κατανοεί τον ήχο κάθε νότας όπως εσείς. Ελάτε πάλι αύριο. Ακούμε το πρελούδιο με τίτλο «Η εξέδρα των θεατών υπό το Σελινόφος» από τον δεύτερο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Debussy. Ερμηνεύει ο George Copland από δισκογραφική εργασία εν έτη 1933, που κυκλοφόρησε αρχικά βέβαια σε δίσκο 78 στροφών.

0: Ακούσαμε το πρελούδιο με τίτλο «Η εξέδρα των θεατών υπό το σελήνοφος» από τον δεύτερο τόμο με πρελούδια για πιάνο του Κλοντ Ντεμπισί. Ερμήνευσε ο Τζόρτζ Κόπλαντ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1933. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος, με σημερινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σωτήρη Παναγιώτου που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: 5η-1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η-1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Βρετανία, επιθυμώντας να απαλλαγεί από το κόστος της φύλαξης των αποικιών της στη Βόρειο Αμερική, χωρίς όμως να χάσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, συμφώνησε στην ίδρυση μιας αυτόνομης συνομοσπονδίας τους υπό την κηδεμονία του Βρετανικού στέματος. Έτσι, την 1η Ιουλίου 1867, τέθηκε σε ισχύ η νομοθετική πράξη περί Βρετανικής Βορείου Αμερικής, με την οποία δημιουργήθηκε το Dominion του Καναδά, αποτελούμενο από τις επαρχίες Νέα Σκωτία, Νέο Μπράουνσουικ, Οντάριο και Κεμπέκ, με πρωτεύουσα την Οτάβα. Το 1967, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Καναδά, εκδόθηκε ο δίσκος «Καναδική μουσική στον 20ο αιώνα», με 3 από τα 4 έργα που είχε ηχογραφήσει ο Καναδός πιανίστας Γκλεν Γκούλντ στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα στον Ιούνιο του 1966 και τον Αύγουστο του 1967, όλα προσωπικές του επιλογές, λόγω της εκτίμησης που έτρεφε για τους συνθέτες τους. Το πρώτο και εκτενέστερο έργο που ηχογράφησε τον Ιούνιο του 1966 ήταν η φαντασία Σερέ Ελάσσονα, του συνθέτη, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τορόντο και προσωπικού του φίλου, Όσκαρ Μόραβετς. Γεννημένος το 1917 σε μια επαρχία της Βοημίας, ο Μόραβετς σπούδασε στην Πράγα, στη Βιέννη και στο Παρίσι και το 1940 εγκαταστάθηκε στο Τορόντο, παίρνοντας και την καναδική υπηκότητα το 1946. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 ξεκίνησε η μακροχρόνια φιλία του Μόραβετς με τον έφηβο τότε Γκούλντ, στον οποίο παρά τη διαφορά της ηλικίας τους βρήκε τον ιδανικό συνομιλητή για μια ευρύτατη γκάμα μουσικών θεμάτων και το 1951, 3 χρόνια αφότου είχε συνθέσει τη φαντασία Σερέ Ελάσσονα, του εμπιστεύθηκε την πρεμιέρα της στο Τορόντο. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, ο Μόραβετς δυσαρεστήθηκε από την ερμηνευτική ελευθεριότητα του 19χρονου Γκούλντ και όταν το 1954 μπήκε στο στούντιο της Καναδικής Ραδιοφωνίας στο Μόντρεαλ για να ηχογραφήσει τη φαντασία, του έκανε διάφορες υποδείξεις για την εκτέλεσή της. «Το πρόβλημα με σένα, Όσκαρ, είναι πως δεν καταλαβαίνεις την ίδια σου τη μουσική», του απάντησε αφοπλιστικότατα ο Γκούλντ, αγνοώντας τις υποδείξεις του και σε εκείνη την ηχογράφηση και σε αυτή του 1966.

Από ηχογράφηση του Ιουνίου του 1966 στη Νέα Υόρκη, ο Γκλεν Γκούλντ έπαιξε τη φαντασία σε Ρέε Λάσονα, του Τσεχοκαναδού συνθέτη, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τορόντο και προσωπικού του φίλου Όσκαρ Μόραβετς, έργο του 1948, που ο Γκούλντ είχε δώσει την πρεμιέρα του στο Τορόντο το 1951, κάνοντας και την πρώτη του ηχογράφηση στο Μόντρεαλ το 1954. Τον Ιούλιο του 1967, ο Γκούλντ έκανε στη Νέα Υόρκη την πρώτη ηχογράφηση του δεύτερου έργου που περιλαμβάνει ο δίσκος «Καναδική μουσική στον 20ο αιώνα», επαιτειακή έκδοση για τα 100 χρόνια της ίδρυσης του Καναδά το 1967, της «Φαντασίας για πιάνο» που είχε γράψει το 1954 ο Ούγγρο-Καναδός Ίστβαν Άνχαλτ. Γεννημένος το 1919 στη Βουδαπέστη, ο Άνχαλτ σπούδασε στην Ακαδημία Λίστ με τον Ζόλταν Κοντάι και στο Παρίσι με την Άντια Μπουλανζέ και τον Λουί Φουρεστιέ, και από το 1949 που μετανάστευσε στον Καναδά μέχρι το 1984 δραστηριοποιήθηκε ως πιανίστας, συνθέτης και καθηγητής αρχικά στο Μόντρεαλ και κατόπιν στο Κίνγκστον του Οντάριο.

Σε πρώτη ηχογράφηση του Ιουλίου του 1967 στη Νέα Υόρκη, ο Γκλεν Γκούλντ έπαιξε τη φαντασία για πιάνο που έγραψε το 1954 ο ουγγρικής καταγωγής Καναδός πιανίστας, συνθέτης και καθηγητής Ίστβαν Άνχαλτ, ο οποίος από το 1949 που μετανάστευσε στον Καναδά, σχεδόν μέχρι το θάνατό του το 2012, δραστηριοποιήθηκε στο Μόντρεαλ και στο Κίνγκστον του Οντάριο. Το τρίτο έργο που ο Γκούλντ ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του 1967 και συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Καναδική μουσική στον 20ο αιώνα», επαιτειακή έκδοση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Καναδά το 1967, ήταν οι παραλλαγές για πιάνο, έργο 8, που είχε γράψει το 1964 ο 26χρονος τότε Jacques Etu. Πρωτοποριακό συνθέτης με διεθνή απήχηση, ο οποίος σπούδασε στο όδιο του Μόντρεαλ με εξέχοντες καθηγητές στο πιάνο, στο όμποε, στα θεωρητικά και στη σύνθεση, στη Βοστόνη με τον Λούκας Φως και στο Παρίσι με τους Άρι Ντιτιγιέ και Ολιβιέ Μεσιάν, και το 1963 άρχισε να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ, στη γενετηρά του το Κεμπέκ. Δυστυχώς όμως, όταν ο Ζακ Ετύ άκουσε την πρώτη αυτή ηχογράφηση του Γκούλντ, σοκαρίστηκε από τις ερμηνευτικές αυθαιρεσίες του, που είχαν διπλασιάσει και τη διάρκεια του έργου, δηλώνοντας πως στην πραγματικότητα αυτό που ακούει κανείς στο δίσκο είναι ένα έργο του Γκούλντ με πρόσχημα τη δική του παρτιτούρα.

Σε πρώτη ηχογράφηση του Αυγούστου του 1967 στη Νέα Υόρκη, ο Γκλεν Γκούλντ έπαιξε τις παραλλαγές για πιάνο έργο 8, που είχε γράψει το 1964 ο 26χρονος Ζακ Ετιού. Το τρίτο έργο σύγχρονου Καναδού συνθέτη που ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στον Ιούνιο του 1966 και τον Αύγουστο του 1967 και συμπεριλήφθηκε στο δίσκο που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1967 στην 100η επέτειο της ίδρυσης του Καναδά. Τον Ιούλιο του 1967 ο Γκούλντ έκανε στη Νέα Υόρκη και την πρώτη ηχογράφηση του έργου «Shadows», της 55χρονης συνθέτηδας, πιανίστας και καθηγήτριας Μπάρμπαρα Πέντλαντ. Γεννημένη το 1912 στο Winnipeg, η Πέντλαντ σπούδασε στο Μόντρεαλ, στο Παρίσι, στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη, δίδαξε θεωρητικά και σύνθεση στο Οδείο του Τορόντο και παρότι τα έργα της έτυχαν ευμενούς υποδοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη ήδη από τη δεκαετία του 50, στον Καναδά παρέμεινε αποκλεισμένη από τους μουσικούς κύκλους ως γυναίκα συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 80, γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι το έργο της «Shadows» δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική έκδοση του επετειακού δίσκου το 1967, αλλά στην «Shadows» δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική έκδοση του επετειακού δίσκου το 1967, αλλά στην

Το έργο Shadows της Barbara Pentland, που έπαιξε σε πρώτη ηχογράφηση ο Glenn Gould, ήταν το τέταρτο από τα τέσσερα έργα Καναδών συνθετών της επιλογής του, που ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στον Ιούνιο του 1966 και τον Αύγουστο του 1967 και εκδόθηκαν στο δίσκο «Καναδική μουσική στον 20ο αιώνα» το Νοέμβριο του 1967, τη χρονιά που ο Καναδάς γιόρταζε την 100η επέτειο της ίδρυσής του. Το έργο Shadows, λόγω της προκατάληψης με την οποία αντιμετωπιζόταν

ακόμα τότε στον Καναδά η Μπάρμπαρα Πέντλαντ ως γυναίκα συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής, δεν συμπεριλήφθηκε στο δίσκο το 1967, αλλά στην επανέκδοσή του το 1992.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Κατερίνα Λιοντή.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Μανουέλ Δε Φάγια. 1876-1946. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στη χθεσινή μας εκπομπή σας είπαμε πως σήμερα θα σας παρουσιάζαμε δύο κονσερτάντε έργα του Μανουέλ Δε Φάγια, τα μοναδικά άλλωστε που συνέθεσε. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο χρονολογικά από τα δύο, τις Noches en los Jardines de España, τις νύχτες στους κήπους της Ισπανίας, που έγραψε ανάμεσα στο 1909 και το 1916 για πιάνο και ορχήστρα σε τρία μέρη, όσοι και οι κήποι που περιγράφονται με τους τίτλους. Στη Γενεραλίφε, που είναι κήπη με άρωμα για σεμιού που περιβάλλουν την Αλάμπρα, ένας μακρινός χορός σε έναν άγνωστο μακρινό κήπο, στον οποίο περιγράφεται ένας εξωτικός χορός, και στους κήπους της Σιέρα δε Κόρδοβα, το τρίτο σύνολο κήπων δηλαδή. Ο συνθέτης ως γνωστόν ήταν Ανδαλουσιανός και το έργο αναφέρεται και στο Ισπανοαραβικό παρελθόν αυτής της περιοχής. Ζούσε στο Παρίσι όταν ξεκίνησε να το γράφει, στην αρχή μάλιστα ως ένα σύνολο νυκτερινών για σόλο πιάνο, το οποίο με πρόταση του Ισπανού πιανίστα και φίλου του Ραβέλ Ρικάρδο Μπίνιες μετέγραψε σε ένα έργο για πιάνο και ορχήστρα. Σίγουρα μέσα του θα ανιχνεύσουμε πινελιές αισθητικής Ραβέλ ή Ντεμπισί, κυρίως του πρώτου, και εδώ που τα λέμε ακόμα και ο τίτλος παραπέμπει σε εκείνους που δίναν σε έργα τους ιμπρεσιονιστές συνθέτες της εποχής. Ο Δε Φάγια με την κήρυξη του πολέμου έφυγε για την Ισπανία και ολοκλήρωσε το έργο εκεί το 1916. Το αφιέρωσε μάλιστα στον Μπίνιες. Το έργο παρουσιάστηκε αρκετές φορές τη δεκαετία του 20 στο Παρίσι και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ ο ίδιος ο συνθέτης ήταν σολίστ στην πρεμιέρα του στο Λονδίνο το 1921 σε μια συναυλία στο Queen's Hall υπό τη διεύθυνση του Edward Clark. Σήμερα από ηχογράφηση του 1987 θα ακούσουμε την Orchestre de Paris υπό τη διεύθυνση του Daniel Barenboim, που διετέλεσε διευθυντής της από το 1975 έως το 1989. Στο πιάνο ερμηνεύει υπέροχα η Μάρτα Άργεριχ.

Η Μάρτα Άργερηχ και μαζί της η ορχήστρα του Παρισιού, υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, ερμήνευσαν τις Noches de los Jardines de España, τις νύχτες στους κήπους της Ισπανίας, που ο Μανουέλ δε Φάγια συνέθεσε ανάμεσα στο 1909 και το 1916. Θα περάσουμε στη συνέχεια στο κονσέρτο για τσέμπαλο και πέντε όργανα, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, βιολί και βιολοντσέλο, που συνέθεσε από το 1923 έως το 1926, εποχή που ζούσε στη Γρανάδα, 1921-1939 δηλαδή, αφιερώνοντάς το στην σπουδαία τσεμπαλίστρια Βάντα Λαντόφσκα, η οποία είχε πρωτοστατήσει στην αναβίωση του οργάνου τον 20ο αιώνα. Η πρώτη εκτέλεση έγινε το 1926 στη Βαρκελόνη με σολίστ την ίδια. Το ύφος του είναι νεοκλασικό, αλλά σε αντίθεση με τον Στραβίνσκι, που στράφηκε στο μπαρόκ και το κλασικό, εκείνο στέκεται στην αυστηρή πολυφωνία, με επιρροές από την ισπανική μουσική του 16ου και 17ου αιώνα, στη λεπτή χρήση ισπανικών ρυθμών χωρίς φολκλωρικές υπερβολές, ενώ δεν λείπουν και αναφορές στον Ντομένικο Σκαρλάτη, που είχε ζήσει στην Ισπανία. Ένω λίγο τι αλόκοτο κονσέρτο, ας μου επιτραπεί, από διάφορες απόψεις. Καταρχάς, ο συνδυασμός των οργάνων. Έχουμε να κάνουμε με μουσική δωματίου. Ο δε Φάγια σκεφτόταν ότι αν χρησιμοποιούσε ευρύτερη ορχήστρα, πιθανόν θα φίμωνε το τσέμπαλο, γι' αυτό και κατέφυγε σε ένα μικρό σύνολο. Στέκεται πολύ λιγότερο στις ισπανικές μελωδίες του φλαμένκο και της Ανδαλουσίας από ό,τι έκανε στο έργο που προηγήθηκε, παρόλο που στο πρώτο μέρος εμφανίζεται ένα μοτίβο εμπνευσμένο από το παλιό καστιλιάνικο τραγούδι «De los Álamos Vengo Madre» και πολύ περισσότερο στο σκληρό και το γήινο, την άλλη όψη, το στιβαρό και δυναμικό ισπανικό ιδίωμα. Το έργο έχει τρία μέρη. Αλέγκρο, ένα γρήγορο μέρος, λίγο ενιγματικής διάθεσης. Λέντο, νοχελικό και αργόσυρτο, έχοντας το χαρακτήρα ενός εκκλησιαστικού ύμνου. Και τέλος, βιβάτσε, με την ένδειξη εύκαμπτο σκερτσάντο, το οποίο κλείνει το έργο με αλέγκρο και εύθυμο τρόπο. Θα ακούσουμε αυτό το κονσέρτο στη συνέχεια, ερμηνευμένο από τον Ρομπέρ Βερόν Λακρουά στο τσέμπαλο και μαζί του το Charles Dutoit Ensemble υπό τον Charles Dutoit στο πόντιουμ.

Ο Ρομπέρ Βερόν Λακρουά στο τσέμπαλο και μαζί του το Charles Dutoit Ensemble υπό τον Charles Dutoit στο πόντιουμ ερμήνευσαν το κονσέρτο για τσέμπαλο και σύνολο δωματίου που ο Μανουέλ Δε Φάγια συνέθεσε από το 1923 έως το 1926. Η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με ένα απόσπασμα από την μουσική για το μπαλέτο «El Sombrero de Tres Picos», το τρίκοχο καπέλο, που ο Δε Φάγια συνέθεσε την τριετία 1917-1919 και πρωτοπαρουσίασε στις 22 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς. Το λιμπρέτο ήταν του Γκρεγόριο Μαρτίνεθ Σιέρα και τη σύζυγου του, Μαρία Δελα Ολεχάραγα, γνωστή και ως Μαρία Μαρτίνεθ Σιέρα, της οποίας το όνομα μάλιστα παραλυπόταν εκείνη την εποχή, όπως θα αναφέρουμε για αύριο. Βασιζόταν στην ομώνυμη νουβέλα του Πέδρο Αντώνιο Δε Αλαρκόν του 1874, η οποία με τη σειρά της αντλούσε την έμπνευσή της από ένα παραδοσιακό ανδαλουσιανό λαϊκό τραγούδι. Έχουμε μια ανάλαφρη σάτυρα ηθών, γεμάτη παρεξηγήσεις και μεταμφιέσεις. Ένας Μιλωνάς και η όμορφη σύζυγός του ζουν αγαπημένοι στο Μήλο τους, όπου ο Φιλίδωνος διοικητής της περιοχής, που φορά το τρίκοχο καπέλο, προκειμένου να την αποπλανήσει, διατάζει τη σύλληψη του Μιλωνά με ψευδείς κατηγορίες. Εκείνη όμως καταφέρει να ξεγελάσει το διοικητή, ο οποίος καταλήγει να πέσει στο ποτάμι για να βραχεί. Όταν ο Μιλωνάς δραπετεύει και επιστρέφει, τον βρίσκει να κοιμάται στο κρεβάτι του, φορώντας τα δικά του ρούχα μέχρι να στεγνώσουν τα δικά του. Φορά τότε το τρίκοχο καπέλο και τα ρούχα του και φεύγει για να φλερτάρει τη δική του γυναίκα. Στο τέλος η παρεξήγηση λύνεται, ο διεφθαρμένος άρχοντας γελιοποιείται μπροστά σε όλους και οι χωρικοί γιορτάζουν την νίκη τους με ένα θριαμβευτικό χορό. Σημειωτέων ότι ο Πάμπλο Πικάσο σχεδίασε τα κοστούμια και τα σκηνικά για την πρεμιέρα. Από αυτό το έργο που συνδυάζει αριστοτεχνικά την ισπανική λαϊκή παράδοση με τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό, γεμάτο από τους ρυθμούς του φλαμέγκο, του φαντάγκο και της χώτα, θα ακούσουμε στη συνέχεια την δεύτερη σουίτα, «Τα μέρη». Χορός των γειτόνων. Πρόκειται για μια γιορτινή και ανάλαφρη συγκυντήγια, όπου οι γείτονες μαζεύονται στο Μήλο για να γιορτάσουν τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη. Χορός του Μιλωνά. Ένα γεμάτο πάθος και δυναμισμό φλαμέγκο σε ρυθμό φαρούκα, όπου ο Μιλωνάς χορεύει μόνος του επιδεικνύοντας την περηφάνεια του, με τη μουσική να μιμείται τα χτυπήματα των ποδιών του και τελικός χορός. Καταιγιστικός, φαντασμαγορικός, μια γεμάτη ενέργεια χώτα που συνοδεύει τη σκηνή όπου όλο το χωριό γελιοποιεί τον διοικητή πετώντας τον στον αέρα με μια κουβέρτα, κλείνοντας το έργο μέσα σε απόλυτο ορχιστρικό θρίαμβο. Ερμηνεύει η Φιλαντέλφια Όρκεστρα υπό τον Ρικάρντο Μούτι στο πόντιουμ.

0: Ο Ρικάρντο Μούτι διήθινε την Φιλαντέλφια Όρκεστρα και ερμήνευσαν τη δεύτερη σουίτα από τη μουσική του μπαλέτου «El Sombrero de Tres Picos», «Το Τρίκοχο Καπέλο», που ο Μανουέλ δε Φάγια συνέθεσε την τριετία 1917-1919. Στο σημείο αυτό και η τρίτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Μανουέλ δε Φάγια έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο πάλι την ίδια ώρα για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: 5η-1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Lorentzen, Whittaker, Dove, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η-1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Στην ερμηνεία του Γκρηγόρη Σοκόλοφ ακούσαμε τους γνώριμους ήχους μουσικής του Φρεντερίκ Σοπέν από το πρελούδιο αριθμός 7 σε λα μίζωνα Αντάντινο, που πρέπει δηλαδή να παιχθεί λίγο πιο γρήγορα από το ρυθμό του βαδίσματος. Και δίνει το ρυθμό του στο ξεκίνημα της σημερινής μας διαδρομής στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε. Το πρελούδιο του Σοπέν μας έφερε επίσης στο χωριό Βαλντεμόσα της Μαγιόρκα, όπου την περίοδο 1838-1839 ο Σοπέν ασθενής με φυματίωση έχει έρθει με την ελπίδα η ζωή και το κλίμα του νησιού να τον γιατρέψουν. Αντίθετα με τις προσδοκίες ο καιρός είναι ψυχρός και υγρός. Οι ντόπιοι τον αποφεύγουν γιατί φοβούνται την αρρώστια. Απομονωμένος σε εγκαταλελειμμένο μοναστήρι μαζί με τη σύντροφό του Ζόρζ Σαντ, στο πιάνο που έχει φέρει μαζί του συνθέτει τη δική του απάντηση στο διάλογο με τα πρελούδια του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβελο, που θεωρούνται ήδη σημεία αναφοράς. Βέβαια, τα δικά του 24 πρελούδια σε όλες τις κλίμακες είναι μια συλλογή από μικρές αυτόνομες συνθέσεις και όχι ο ηχητικός πρόλογος μιας φούγκας ή οποιασδήποτε άλλης μουσικής μορφής. Όμως το πρελούδιο του Φρεντερίκ Σοπέν έγινε ο δικός μας σαν πρόλογος, η αφορμή μας για ελεύθερους συνειρμούς που μας οδηγούν αμέσως στον επόμενο προορισμό μας. Στην Βιέννη, Οκτώβριο του 1791. Συναντούμε και εδώ έναν συνθέτη άρρωστο και κουρασμένο από τις οικονομικές δυσκολίες των τελευταίων τριών χρόνων. Παρόλα αυτά με δημιουργικότητα ανεξάντλητη. Θα ακούσουμε μουσική που γράφεται τελικά μόλις δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Όμως δεν φανερώνει κόπωση, μόνο την επιθυμία του να αναδείξει τον ήχο και την εκφραστικότητα του πρόσφατα κατασκευασμένου νέου τύπου κλαρινέτου, που έχει λίγο μεγαλύτερο μήκος, περισσότερα κλειδιά και παίζει και χαμηλότερες νότες. Από το τελευταίο ολοκληρωμένο οργανικό έργο του Wolfgang Amadeus Mozart, από το κονσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε λα μίζωνα με αριθμό καταλόγου 622, μέρος τρίτο, ροντό, αλέγκρο, σε μορφή ροντό, εύθυμο, με τον Μάρτιν Φρόστ στο κλαρινέτο, την ορχήστρα Amsterdam Συμφωνιέτε, σε διεύθυνση του Πίτερ Ουντζίν.

Το κρινάκι της κοιλάδας αντιχίστηρε ματιά με ήχο τόσο λεπτό και λαμπερό. Ελάτε όμορφα λουλουδάκια για χορό. Άνθη, μπλε, κίτρινα και λευκά σμίγουν όλα κοντά. Το κρινάκι της κοιλάδας δίνει το ρυθμό και όλα αρχίζουν τον χορό. Μαγεμένο από τη θέα και το φεγγάρι κοιτάζει με βλέμμα φιλικό. Μα ο άρχοντας παγετός δυσταριστείται πολύ, μπαίνει βαθιά στην κοιλάδα. Τα λουλούδια χάνονται και το κρινάκι δεν παίζει πια. Μα μόλις φεύγει, το κρινάκι της κοιλάδας καλεί ξανά γοργά στη άνοιξη στη γιορτή. Τώρα κι εγώ να μείνω μέσα δεν μπορώ, με καλεί. Τα λουλουδάκια βγαίνουν για χορό και πηγαίνω κι εγώ. Με τους στίχους του August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, εδώ σε ελεύθερη απόδοση, ερχόμαστε στη Λουτρόπολη Bad Soden, κοντά στη Φραγκφούρτη, το καλοκαίρι του 1844. Συναντάμε τον Φέλιξ Μέντελσον, κατάκοπο. Προηγήθηκαν 3 χρόνια ιδιαίτερα απαιτητικά. Είναι ο μουσικός διευθυντής του Βασιλείου της Προσίας. Αυτό σημαίνει αμέτρητες ώρες εργασίας, με βαριά διοικητικά καθήκοντα, εξαντλητικές απαιτήσεις του βασιλιά Φρεντερίκου Γουλιέλμου του IV για την αναμόρφωση της μουσικής ζωής και παράλληλα διευθύνει ορχήστρες και στις συναυλίες για τον βασιλιά. Με κάθε ευκαιρία σε φίλους και συγγενείς γράφει πόσο κουρασμένος αισθάνεται. Και αυτή η στίχη είναι ένας από τους μικρούς τόπους δημιουργικής απόδρασής του με τη σύνθεση. Ένα από τα 3 τραγούδια για 2 φωνές και πιάνο που συνθέτει αυτή την περίοδο από τα συνολικά 6 μιας συλλογής που ολοκληρώνει αργότερα. Από τα 6 ντουέτα όπως 63 του Φέλιξ Μέντελσον, 6ο τραγούδι, «My Glocken und die Blumelein», «Το κρινάκι της κοιλάδας και τα λουλουδάκια», με την σοπράνο Σόφι Ντένμαν, τον μπάσο βαρύτονο Νάθαν Μπέρκ και τον Eugene Άστι στο πιάνο.

Από τη Φραγκφούρτη πεταγόμαστε στη Δρέσδη, μερικά χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1849. Ο μουσικός προορισμός μας γεννιέται σε περίοδο αναγέννησης έπειτα από μια χρονιά κατάρρευσης. Έχασε ένα από τα παιδιά του και τους φίλους του, τα αδέρφια Φανή και Φέλιξ Μέντελσον, μόλις σε λίγους μήνες το 1847, και αυτό πυροδότησε τα ψυχιατρικής φύσης προβλήματα υγείας. Αρρώστησε πολύ βαριά και το ξεπέρασε με την αφοσιωμένη Κλάρα στο πλευρό του. Τώρα διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους του. Θα ακούσουμε μία από τις συνθέσεις που προορίζονται για χριστουγεννιάτικο δώρο στην Κλάρα, την Κλάρα Σούμαν. Από τις Dry Romanzen, τις τρεις ρομάντσες για όμποε και πιάνο, όπως 94 του Ρόμπερτ Σούμαν, ρομάντσα αριθμός 3. Nicht schnell, όχι γρήγορα. Με τον Άλμπρεχτ Μάγερ στο όμποε και τον Μάρκους Μπέκερ στο πιάνο.

Με ένα μικρό άλμα πίσω στο χρόνο, προορισμός μας τώρα το Παρίσι του 1844. Για πέρασμα από βραδινή συγκέντρωση σε σαλόνι εκλεκτού καλλιτεχνικού κύκλου. Παίζουν μουσική ο Σοπέν, ο Λίστ, βρίσκεται και ο Μπερλιόζ, για μουσική ενός φίλου του ουγγρικής καταγωγής. Ζει και αυτός μόνιμα πλέον εδώ και παίζει στις ιδιωτικές συναυλίες των σαλονιών ο ίδιος τη μουσική του. Εμείς στεκόμαστε εδώ για μια μελωδία που ξετυλίγεται και αναδιπλώνεται πολύ ελαφρά. Μια συλλογή με μουσικές ιδέες στον ήχο κάθε κλίμακας που ολοκληρώνονται σε συνθέσεις μικρής διάρκειας όπως και του φίλου του του Σοπέν. Μικρές αλλά αυτόνομες. Αραμπέσκ, τρε λεζέ. Σε ντο δίεση ελάσσονα. Το 10ο από τα 24 πρελούδια όπους 81 του Στέφεν Χέλερ. Σε ερμηνεία του Ζαν Μαρτάν.

Το επόμενο ταξίδι μας φέρνει στο Νάσιτσε της Κροατίας, την περίοδο 1916-1917. Συναντούμε εδώ μια κόμισσα που θέλει να βγει από το σαλόνι διασκέδασης της αριστοκρατίας. Δεν θέλει πια τους τίτλους ευγενίας, ούτε και αυτή τη ζωή. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εργάστηκε εθελοντικά ως νοσοκόμα. Είδε τη φρίκη του με τα ίδια της στα μάτια, είχε άμεση σχέση με τον ανθρώπινο πόνο. Επηρεάστηκε βαθιά, άλλαξε. Από αυτήν την πρώτη περίοδο αμέσως μετά τον πόλεμο, απομόνωσης και αφοσίωσης στη σύνθεση ενός μεγάλου έργου, θα ακούσουμε ένα μέρος του. Από την Συμφωνία σε Φα Διέση Ελλάσσονα όπου 41 της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς, τρίτο μέρος, Σκέρτσο, Μόλτο Αλέγκρο, με την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο.

Επόμενος προορισμός μας στο Λος Άντζελες του 1953. Συναντούμε εδώ συνθέτη Ιταλό που ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1939 φεύγοντας από το φασισμό του Μουσολίνη. Εργάζεται τώρα στην κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ. Όμως ο μουσικός προορισμός μας είναι μια παραγγελία για εύκολη μουσική που θα μπορεί να παίζεται από ορχήστρες κολεγίων. Θα ακούσουμε χορό από νεοκλασική σουίτα με άρωμα ελισαβετιανής εποχής, εμπνευσμένη από ένα από τα πρώτα θεατρικά έργα του Σέξπιρ. Πώς φαντάστηκε ο Μαρία Καστελνουόβο Τεντέσκο, χορό για τον βασιλιά της Ναβάρα, Σαραμπάντ. Από τους 4 χορούς, εμπνευσμένους από το έργο του Σέξπιρ, Αγάπης Αγώνας Άγωνος, Love's Labor's Lost, με την Malmö Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Άντριου Μογκρέλια.

κάτι περισσότερο από 50 χρόνια πίσω στο χρόνο, το 1896, τον πετυχαίνουμε μάλλον στο Βίτσναου της Ελβετίας. Μάλλον γιατί ο νεαρός ανερχόμενος πιανίστας ξεκίνησε από τη Ρωσία και ταξιδεύει με τρένο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Στο μικρό σημειωματάριό του καταγράφει εξαιρετικά πυκνές σύντομες συνθέσεις, αναζητώντας και χτίζοντας την ιδιαίτερη αρμονική του γλώσσα. Αποτέλεσμα ίσως αυτής της νομαδικής ζωής είναι 24 πρελούδια όπως και του Johann Sebastian Bach σε όλες τις κλίμακες. Θα ακούσουμε το 11ο πρελούδιο σε Σι μείζωνα από τα 24 πρελούδια όπως 11 του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν στην ερμηνεία του Μικαήλ Πλέτνιεφ.

Στην περίοδο 1969-1970 μετακομίζει από τη Βιέννη στο Βερολίνο. Κέρδισε μια περίβλεπτη διάκριση, την υποτροφία της Γερμανικής Ακαδημίας, και έτσι φεύγει αφήνοντας πίσω του μαθητές που έχουν έρθει στην πόλη μόνο για εκείνον. Παράλληλα έχει να διαχειριστεί ξαφνική παγκόσμια φήμη στον κύκλο των διανοούμενων. Αυτή την μεταβατική πιεστική περίοδο κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, απομονώνεται και συνθέτει. 13 μουσικοί που εκπροσωπούν όλες τις ομάδες οργάνων μιας ορχήστρας δωματίου συμπλέκονται με τις νότες του ως σολίστες, σε σύνθεση με περίπλοκα ρυθμικά μοτίβα που λειτουργούν σαν τα γρανάζια μηχανισμού ακριβίας, παράγοντας πυκνά ηχητικά στρώματα την μικροπολυφωνία που ο ίδιος ακούει πριν την αποτυπώσει στο χαρτί. Σε ένα κονσέρτο δωματίου τελείως διαφορετικό, τόσο στη γραφή όσο και στον ήχο της μουσικής του. Ζωή και μουσική σκέψη σε διαρκή κίνηση τον τοποθετούν στην εμπροστοφυλακή της πρωτοπορίας. Θα ακούσουμε φυσικά μουσική του Γεώργη Λίγκετη. Από το Κάμερ Κοντσέρτ, κονσέρτο δωματίου για 13 μουσικούς, μέρος τρίτο, movimento preciso e meccanico. Κίνηση ακριβής και μηχανική. Με τους μουσικούς του συνόλου Le Siècle, υπό τη διεύθυνση του François Xavier Roth.

Φεύγουμε από το Βερολίνο της Avant-Garde με κατεύθυνση την πόλη του Μεξικό του 1992 για μουσική επιστροφής. Έπειτα από τα ταξίδια και τις σπουδές με υποτροφίες στο Παρίσι και στην Καλιφόρνια, το ταξίδι στις σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας επιστρέφει και εγκαθίσταται οριστικά στην πόλη του Μεξικό. Επιστρέφει και με τη μουσική του. Γοητευμένος διαφορετικά μετά το ταξίδι του από τις αίθουσες χωρών, τους ρυθμούς και την ένταση της αστικής και λαϊκής χορευτικής μουσικής της πατρίδας του, γράφει με τη γλώσσα της παράδοσης της ευρωπαϊκής λόγιας μουσικής. Θα ακούσουμε μουσική του Αρτούρο Μάρκες από μια σειρά εορταστικών συμφωνικών χωρών πάνω σε κουβανικής προέλευσης χορό, Danzón 1, με την ορκέστρα Mexicana de las Artes, υπό τη διεύθυνση του Eduardo García Barrios.

Θα ταξιδέψουμε στη Νέα Υόρκη του 1926, στον απόϊχο της θεαματικής εμπορικής επιτυχίας του και της αποδοχής του από τους κριτικούς σε εισαγωγικά της σοβαρής μουσικής. Συνθέτει και πάλι μουσική που γεφυρώνει τη μουσική jazz με την ευρωπαϊκή λόγια παράδοση, για μια συναυλία στο λόμπι ενός ξενοδοχείου με φημισμένη τραγουδίστρια της όπερας και πρόγραμμα που γεφυρώνει επίσης ήδη τραγούδια για φωνή και πιάνο της λόγιας παράδοσης, Leader, Melody, αλλά και Spirituals, τραγούδια από musical του Broadway, που θα κλείσει με τη μεγάλη επιτυχία του, την Blair Rhapsody του στην εκδοχή για δύο πιάνα. Θα ακούσουμε μία από τις πέντε μικρές συνθέσεις για πιάνο που γράφει για αυτή την περίσταση, από τις οποίες τελικά θα εκδώσει μόνο τρεις. Θα ακούσουμε

το τρίτο Allegro Ben Ritmato e Deciso, εύθυμο, πολύ ρυθμικό και αποφασιστικό, από τα τρία πρελούδια του George Gershwin, στην ερμηνεία του Ευγένη Κίσιν.

0: Ο χρόνος κύλησε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, και φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής.
1: Κλασικά τρίτο.

κάνεις, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Θέατρο Ολύμπια παρουσιάζεται η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική διαδρομή μιας γυναίκας που έφτασε από το περιθώριο στον αυτοκρατορικό θρόνο ζωντανεύει μέσα από τη μουσική και το λυρικό θέατρο. Η προσωπικότητα της Θεοδώρας, η δύναμη, η ευφυΐα και η αποφασιστικότητά της συναντούν τις αντιφάσεις μιας ολόκληρης εποχής. Μία μουσικοθεατρική αναμέτρηση με την ιστορία, την εξουσία και τη γυναικεία χειραφέτηση, αφιερωμένη σε μία μορφή που εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου. Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες απόψε δίνουν το παρόν σε μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης. Διαφορετικές φωνές και μουσικές ενώνονται πάνω στην ίδια σκηνή. Υπενθυμίζοντας πως η τέχνη μπορεί να γίνει πράξη προσφοράς, συμμετοχής και ουσιαστικής συμπαράστασης. Το τραγούδι ξεπερνά τα όρια της ψυχαγωγίας και μετατρέπεται σε ένα κοινό τόπο όπου οι άνθρωποι συναντιόνται για έναν σημαντικό σκοπό. Μία βραδιά που αποδεικνύει ότι όταν η μουσική υπηρετεί την αλληλεγγύη δύναμή της, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Και στο Θέατρο Καλλιρόης, η Λούπα της Εύης Κολιαδήμα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Μία παράσταση για τους κύκλους τους οποίους εγκλωβιζόμαστε, για τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις σχέσεις που επαναλαμβάνονται ακόμη και όταν επιθυμούμε να τις αφήσουμε πίσω. Με σύγχρονη θεατρική γλώσσα, το έργο παρατηρεί τον άνθρωπο τη στιγμή που αναζητεί μία έξοδο από όσα τον κρατούν στάσιμο. Μπορούμε άραγε να σπάσουμε τη λούπα και να επιλέξουμε μια διαφορετική διαδρομή ή επιστρέφουμε πάντοτε στο ίδιο σημείο. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Ένα πνευστό μουσικό όργανο κατασκευασμένο από καλάμι που καταλύει σε πραγματικό κέρας ζώου, το hornpipe, στην Αγγλία του 16ου αιώνα δίνει το όνομά του στον χορό που αρχικά συνόδευε με τον ήχο του. Ο ρυθμός του φαίνεται πως έχει καθολική αποδοχή. Ακούγεται σε δρόμους, πλατείες, αυλές των ευγενών και οι ναύτες και οι ναυτικοί υιοθετούν το ρυθμό του γιατί τα βήματά του δεν απαιτούν απαραίτητα συνοδό και προσφέρουν και εξαιρετική γυμναστική στα στενά καταστρώματα των πλοίων. Με κινήσεις παντομήμας, ναυτικές εργασίες και τράβηγμα σχοινιών τυποποιούνται σε βήματα χορού. Γίνονται το σήμα κατά τεθέν του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, το hornpipe του ναύτη, σύμβολο συνέχειας και ανθεκτικότητας, χαρακτηριστικό κομμάτι της βρετανικής πολιτιστικής ταυτότητας. Στις 18 Ιουνίου του 1914 δολοφονείται στο Σεράγεβο ο διάδοχος του Αυστρο-Ουγγαρικού θρόνου. Πολύ συνοπτικά, μέχρι τον Αύγουστο, η Ρωσία, η Βρετανία και η Γαλλία και από την άλλη οι γερμανικές και αυστρο-ουγγαρικές δυνάμεις είναι σε πόλεμο. Ο μεγάλος πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, έχει ξεκινήσει. Ίσως λοιπόν όχι τυχαία, στο Λονδίνο του 1915, ο ειρηνιστής Frank Bridge θρυνεί για τη βαθιά φρίκη του πολέμου όσο γράφει το έργο «Lament for Strings», «Τρίνος για έγχορδα». Όμως παράλληλα συνθέτει και τρεις μινιατούρες για πιάνο τρίο. Ένα ρώσικο βάλς, ένα στρατιωτικό εμβατήριο και ένα hornpipe. Για το δικό του hornpipe δεν αντιγράφει το hornpipe του ναύτη. Αρκεί το αποτύπωμά του στο συλλογικό υποσυνείδητο. Κρατά τον καθαρό μουσικό χαρακτήρα του χορού και συνθέτει εντελώς πρωτότυπη μουσική, ίσως και ως μάθημα ζωής. Οι συνθέσεις είναι για δύο μαθήτριές του που παίζουν βιολί και τσέλο.

Και το δικό του hornpipe, παρόλο που αποτυπώνει στο γρήγορο ρυθμό του και στην ορμή του το χτύπημα των παραδοσιακών τσόκαρων στο κατάστρωμα ενός πλοίου, με τον χορό του δεν θα πάει στον πόλεμο, αλλά στις αίθουσες ενός οδείου όσο τα μαθήματα συνεχίζονται. Σε ένα σαλόνι, σε ένα πάρκο, κάψουλα προστασίας και αισιοδοξίας για το μέλλον ενός κόσμου που έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

από τη συλλογή αριθμός 3 με 3 μινιατούρες για πιάνο τρίο του Frank Bridge ακούσαμε το Hornpipe με τον Jack Liebeck στο βιολί, τον Alexander Chaussian στο τσέλο και τον Ashley Wash στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος Πλανήτης, Έλια Ρεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα είναι μια διαχρονική επικαιρότητα η οποία διακατέχει την εκπομπή. Τον είχαμε επιμελείτε ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Η δε μουσική σήμερα είναι ποικίλη, καθώς ακολουθεί το θέμα μας. Δηλαδή, δεν το ακολουθεί ακριβώς, είναι παράλληλη με το θέμα μας. Το θέμα μας σήμερα είναι μία... το θέμα μας, η αφορμή μάλλον για το θέμα μας αυτό, είναι ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Γεννάτια Βιβλιοθήκη πριν από 1,5 μήνα περίπου, με θέμα μαγικά ξόρκια, μαντεία και εξορκισμοί. Λοιπόν, εκεί έγινε ένα συνέδριο με βάση ένα, έγινε μια συνέδριο, ημερίδα, δεν θυμάμαι, με αντικείμενο κάποια συγκεκριμένα χειρόγραφα τα οποία είχαν βρεθεί από το 16ο και τον 17ο αιώνα, χειρόγραφα τα οποία διάφοροι μελετητές από όλο τον κόσμο τα ανέλησαν, μιλήσανε για αυτά, είπανε για τις πληροφορίες που μας δίνουν. Μου δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να μιλήσουμε για την μαγεία, για τις δοξασίες, για τα ξόρκια, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και να το πιάσω διαχρονικά από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Και κοιτάζοντας λίγο γύρω-γύρω στα κοιτάπια μου και, και σε ό,τι μπορούσα να βρω σχετικό, κατέληξα ότι ένα πολύ κατάλληλο άτομο για να μιλήσουμε για αυτά είναι ο Σταμάτης Ζωχιός. Ο Σταμάτης Ζωχιός είναι ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών και είναι και διδάκτορος σε διάφορα πράγματα, σε διάφορες σχολές πανεπιστημιακές. Είναι μαζί μου στο στούντιο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα Σταμάτη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Σωκράτες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα μάλλον παρεξηγημένο, και θα το υπογραμμίσω γιατί το λέω παρεξηγημένο στην πορεία, θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Όταν λες παρεξηγημένο, όχι, να το υπογραμμίσεις τώρα, γιατί?
1: Λοιπόν, το χαρακτηρίζω παρεξηγημένο γιατί συνήθως όταν μιλάμε για τη μαγεία σκεφτόμαστε κάτι που είναι σκοτεινό, παράνομο, αποκρυφιστικό. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό, ειδικά πριν από την εμφάνιση του χριστιανισμού, απέχει αρκετά από την πραγματικότητα. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον αρχαίο κόσμο και όπως έχουν επισημάνει σημαντικοί ειδικοί όπως ο Φρίτς Γκραφ, η μαγεία στην αρχαιότητα δεν αποτελούσε μια περιθωριακή πρακτική, πράγμα το οποίο θα δούμε ότι γίνεται διαχρονικά, δηλαδή μέχρι πολύ αργά, απλά με τον χριστιανισμό άλλαξαν κάπως τα πράγματα. Στην αρχαιότητα ήταν ένα φαινόμενο βαθιά ενσωματωμένο στην καθημερινή ζωή, στη θρησκεία, στην αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για το σύμπαν. Και αυτό που είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι η διάκριση ανάμεσα στη θρησκεία και τη μαγεία στην αρχαιότητα, όσον αφορά τουλάχιστον αυτά τα φαινόμενα στην αρχαιότητα, είναι σε μεγάλο βαθμό μια νεότερη κατασκευή. Και πολλά από τα θέματα που αφορούν τη μαγεία, τη μαντική και αντίστοιχες πρακτικές είναι κάπως νεότερες κατασκευές γιατί επιτρέπουν στους ερευνητές και μετέπειτα και περαιτέρω στους αναγνώστες κτλ. Να διαχωρίσουν κάπως τα πράγματα και να τα βάλουν σε πιο ευκολότερα σε κουτάκια για να γίνουν πιο ευανάγνωστα και εύληπτα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που έχουμε επιλέξει παρέα για σήμερα. Είναι το Indisenhalgen Hallen από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Ακούμε τον Ότμα Ζουίτνα με την Στάτσκαπέλε της Δρέσδης. Σαράστρο.

0: Αυτά έχει να πει ο Ζαράστρο και επιστρέφουμε στο στούντιο. Μιλάμε με τον Σταμάτη Ζοχιό, ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε για την αρχαία Ελλάδα και για τη μαγεία εκεί. Μιλάμε ότι ακόμη και στην αρχαία τραγωδία βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία. Η Μύδια είναι μία μάγισσα η οποία είναι η μαθήτρια που τη δίδαξε η Εκάτη μάλιστα η ίδια. Υπάρχουν μάντις και μάλιστα οι μάντις σε μεγάλο βαθμό είναι τυφλοί. Δηλαδή ο Τιρεσίας είναι τυφλός πέρα από τα άλλα που έχει, που έχει βιώσει και την αρσενική και τη θηλυκή φύση. Ο Πολυμίστορας ξαφνικά όταν τυφλώνεται από την Εκάβη αποκτά δυνατότητες να βλέπει το μέλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Νομίζω ότι η όραση γίνεται αντιληπτή ως μια αίσθηση η οποία είναι κάπως πιο, τώρα είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω,
0: περιοριστική.
1: Αλλά, ναι, περιοριστική και κάπως πιο επιφανειακή και άμεση. Οπότε αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι ότι ενισχύεται πολύ η ακοή και ειδικότερα το πώς διαισθανόμαστε μια πιο εσωτερική αίσθηση των πραγμάτων, μια πιο εσωτερική όραση. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ σε όλες τις μυητικές διαδικασίες διαχρονικά και όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα και στην Ελλάδα εν γέννη, ενώ και μετέπειτα στο χριστιανισμό, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες μυητικές, άλλες θρησκείες, όπου συνήθως κλείνουμε τα μάτια του μειούμενου, έτσι ώστε να διαισθανθεί και να αισθανθεί και να διαισθανθεί καλύτερα τα πράγματα. Για να συνεχίσω αυτό επίσης που, επειδή το ανέφερες ότι το βλέπουμε στην τραγωδία, το βλέπουμε παντού στην πραγματικότητα για τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Η διαφορά μεταξύ της προσευχής προς έναν Θεό και μια μαγική επίκληση είναι ουσιαστικά ένα σαφής, δεν υπάρχει σαφές όριο. Και μάλλον μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορά στον τρόπο, δηλαδή η επίσημη θρησκεία, που τώρα μεγάλο κεφάλαιο το τι είναι η επίσημη θρησκεία και το ιερατείο στην αρχαιότητα, ζητούσε την εύνοια των Θεών μέσα από τη θυσία και την ευσέβεια, ενώ αντίθετα η μαγεία επιδίωκε να επηρεάσει ακόμα και να εξαναγκάσει κάποιες φορές αυτές τις δυνάμεις μέσω κάποιων ειδικών τελετουργιών, κάποιων μυστικών λόγων, συμβόλων κτλ. Θεωρώ δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά, παρόλο που είναι λίγο απλοϊκό και υπεραπλουστευτικό θα έλεγα, ότι μπορούμε να πούμε ότι στη μαγεία υπάρχει αυτός ο εξαναγκασμός του υπερφυσικού, δηλαδή το εξαναγκάζουμε το υπερφυσικό, δεν κάνουμε μια παράκληση, όπως δεν κάνουμε μια προσευχή.
0: Και στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, υπήρχε κάτι σαν βουντού. Δηλαδή στην αρχαία αγορά είχε βρεθεί ένα κοτόπουλο με καρφιά, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, που του είχαν βάλει κάτι καρφιά, κάτι πράγματα πάνω και είχε μέσα διάφορα ξόρκια για να καταστραφεί κάποιος αντίπαλος έμπορος, ας πούμε.
1: Ναι, ξέρεις, είναι αυτό που ήδη από τους πρώτους ορισμούς στη μαγεία, γιατί ουσιαστικά από το τέλη 19ου αιώνα που αναπτύσσεται η ανθρωπολογία και η λαογραφία, αλλά η ανθρωπολογία μάλλον προτιμάει λίγο ακόμα περισσότερο τους ορισμούς από την λαογραφία, τη λαογραφική επιστήμη. Ένας από τους πρώτους λοιπόν σημαντικούς ανθρωπολόγους, ο James George Frazer, στα τέλη του 19ου αιώνα όρισε ως ομοιοπαθητική ή μιμητική μαγεία, δηλαδή το όμοιο παράγει το όμοιο, δηλαδή και ένα ομοίωμα του εχθρού μου για να καεί και εκείνος. Και μετά έχουμε και τη μεταδοτική μαγεία, δηλαδή έχουμε πράγματα που υπήρξαν σε επαφή με το θύμα, κάποιες τρίχες, κάποια νύχια, κάποιου, έτσι ώστε να τον επηρεάσουμε. Βέβαια για τον Φρέιζερ το πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι όλα αυτά ήταν μια εξελικτική πορεία, ότι ξεκινήσαμε από τη μαγεία για να περάσουμε μετά στη θρησκεία και στο τέλος στην επιστήμη. Δηλαδή είναι μια, αν το θέλεις, μια λανθασμένη επιστήμη η μαγεία. Βεβαίως αυτό οι ανθρωπολόγοι όπως ο Μάρσελ Μος στις αρχές του 20ου αιώνα κλπ. Το ανέρεσαν, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ότι όλα αυτά υπήρχαν εκ του παραλλήλου. Αυτό όμως που λες είναι πολύ σημαντικό. Αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει εκατοντάδες μολύβδινες πλάκες με κατάρες, αυτού που ονομάζουμε κατάδεσμους, έτσι, τα ντεφιξιώνες, που τα θάβανε σε πηγάδια, τα θάβανε σε.
0: Και μάλιστα τάφους. Που γίνει και στοιχεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά που βρέθηκαν στην Δοδόνη, στο μαντίο της Δοδόνης.
1: Ακριβώς. Και για πράγματα, για συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να αφορούν ξεκάθαρα την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ένας αθλητής μπορούσε να καταραστεί τον αντίπαλό του πριν από έναν αγώνα, ένας διάδικος τον αντίδικό του πριν από μια δίκη. Και το πιο συνηθισμένο, ερωτευμένος να ζητήσει να κυριευθεί το πρόσωπο που επιθυμούσε από έτσι κάποιο ακατανίκητο πόθο, θα λέγαμε.
0: Αυτό είναι στην αρχαία εποχή μόνο.
1: Καθόλου μόνο, γιατί στην πορεία περνάμε σε κάτι που αλλάζει αρκετά τα δεδομένα, μιλώντας για την Ελλάδα τουλάχιστον, που είναι ο χριστιανισμός. Γιατί στο Βυζάντιο η μαγεία όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά μετασχηματίστηκε και μια χαρά είναι, πώς να το πω, παρούσα κατά τη διάρκεια όλης της Βυζαντινής περίοδου. Σαφέστατα, η επικράτηση του χριστιανισμού δεν οδήγησε στην εξαφάνιση της μαγείας, αλλά θα λέγαμε ότι άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτή. Δηλαδή, στην αρχαιότητα η μαγεία μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή επικοινωνίας με τις υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά στο Βυζάντιο η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία πλέον άρχισε να ορίζει τα πράγματα, την όρισε ως και γενικότερα κάθε προσπάθεια αξιοποίησης υπερφυσικών δυνάμεων που ήταν έξω από τη λειτουργική και εκκλησιαστική ζωή, ως κάτι κακό, θα λέγαμε. Έτσι, οπότε η μαγεία δεν ήταν πλέον μια πρακτική που ενδεχομένως δεν ήταν πολύ αποδοτική, αλλά θεωρήθηκε έργο δαιμόνων. Και εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Δηλαδή, κατ' επέκταση, έργο δαιμόνων και κατ' επέκταση μια μορφή αποστασίας από τον Θεό. Mm-hmm.
0: Υπήρξε και στο Βυζάντιο διωγμός των μάγων και των μαγισσών, όπως έγινε από την Ιερά Εξέταση αργότερα ή από τους Προτεστάντες?
1: Σαφέστατα δεν υπήρξε σε αυτό το μέγεθος. Αυτό που είχε αποδειχθεί είναι ότι στην Ανατολική Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή Βυζάντιο και μετά σε αντίστοιχα σλαβικά ορθόδοξα κράτη, δεν έχουμε αυτό το κυνήγι μαγισσών που έχουμε στους Καθολικούς και στους Προτεστάντες, δηλαδή στην κεντρική δυτική Ευρώπη. Αλλά είναι με ξεκάθαρο τρόπο εμφανές ότι υπάρχουν νόμοι, αυτά που βλέπουμε στους νομοκάνονες, γραμμένα από, δηλαδή συνταγμένα από εκκλησιαστικούς, από μέλη του κλήρου, που είναι κατά των αντίστοιχων πρακτικών, έτσι, και πρακτικές που ήδη συνδέονται πάρα πολύ με την αρχαιότητα. Έτσι, δηλαδή να φοράνε φυλακτά, να χρησιμοποιούν αποτρεπτικά σύμβολα, να ζητούν θεραπευτικές επικλήσεις, να συμβουλεύονται μάντους ή αστρολόγους. Όλα αυτά είναι απαγορευμένα, αλλά γνωρίζουμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι για τον λαό, δηλαδή έχουμε θεραπευτικά φυλακτά, τα οποία συνδύαζαν χριστιανικές εικόνες, από τη μια πλευρά βλέπουμε την Παναγία Αγίου στο Σταυρό κτλ. Και από την άλλη αρχαιότερα μαγικά σύμβολα όπως ο Χνούβης, έτσι, η παράσταση της λεγόμενης περίφημης παριπλανόμενης μήτρας, που ήταν ένα σύμβολο προστασίας των γυναικών.
0: Ποιος είναι ο Χνούβης?
1: Ο Χνούβης είναι μια Αιγυπτιακή θεότητα, αν το θες, που ουσιαστικά...
0: Ο Ανουβής.
1: Όχι, Χνούβης. Που ουσιαστικά το βλέπουμε πάρα πολύ και στους... πώς το λένε, είναι η Αιγυπτιακή θεότητα με σώμα φιδιού και κεφάλι λιονταριού. Το βλέπουμε πολύ στην ελληνιστική εποχή. Και ήταν μάλιστα θεωρείται και προστάτης του στομαχιού. Εδώ να πω ότι πολλά από αυτά που μετέπειτα τα συναντάμε σε συνδυασμό με χριστιανικά στοιχεία, τα βλέπουμε στους μαγικούς, στους περίφημους μαγικούς παπύρους, έτσι, στους ελληνικούς μαγικούς παπύρους, που είναι η σημαντικότερη πηγή που διαθέτουμε για τη μελέτη της μαγείας στην ύστερη αρχαιότητα. Δεύτερος αιώνας π.Χ. έως 5ο αιώνα μετά Χριστόν είναι γραμμένα αυτά τα κείμενα, κυρίως στην Αίγυπτο, βρέθηκαν στην Αίγυπτο και ουσιαστικά είναι κυρίως τα ελληνικά, αλλά περιέχουν και αιγυπτιακές, κόπτικες, εβραϊκές κτλ. Λέξεις, και έχουμε μέσα κατάρες, ερωτικά μάγια κτλ. Και το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν είναι μόνο αρχαιοελληνικά τα και παγανιστικά τα στοιχεία που συναντάμε στα συγκεκριμένα κείμενα, είναι ότι έχουμε και χριστιανικά και εβραϊκά και αιγυπτιακά, έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε συγκριτισμό, δηλαδή έναν συνδυασμό, μια συνένωση πολλών διαφορετικών στοιχείων.
0: Συγκριτισμός με ήττα, λοιπόν.
1: Συγκριτισμός με ήττα, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ανάγνωση των παπύρων σε λίγο. Ναι. Αφού ακούσουμε Πέρσελ, είναι ο βασιλιάς Αρθούρος, μιλάει με ένα πνεύμα.
1: Με ένα πνεύμα.
0: Αυτό το επέλεξε ο Σταμάτης ο Χιός. Ο τίτλος του είναι «Τι είδους δύναμη είσαι εσύ», «What power art thou», και ακούμε τον Ανδρέα Σόλ.

0: Είχαμε μείνει στους παπύρους, στους οποίους υπάρχουν διάφορα κείμενα με μαγική διάθεση. Πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά και πώς έχουμε, από πού έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία?
1: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, αυτό είναι ένα corpus κειμένων, δηλαδή ένα σύνολο κειμένων, το οποίο ονομάζεται ελληνική μαγική πάπυρη, στα λατινικά αυτό το πάπυρη, γκρέ και μάγκη, και έτσι το ουσιαστικά τα χαρακτηρίζουμε, που είναι, ξαναλέω, η σημαντικότερη πηγή που διαθέτουμε για τη μελέτη της μαγείας στην ύστερη αρχαιότητα.
0: Αυτοί που βρίσκονται?
1: Αυτοί έχουν εκδοθεί, ουσιαστικά είναι και εύκολο να το βρούμε. Και φανταστείτε δηλαδή ότι ουσιαστικά ανοίγοντας αυτό το corpus κειμένων είναι σαν να ανοίγουμε τη βαλίτσα ενός μάγου του 4ου αιώνα. Δηλαδή έχουμε μέσα τα εγχειρίδια, τις συνταγές, μαγικές συνταγές, οδηγίες, ξόρκια, προσευχές, τελετουργίες.
0: Δηλαδή έχει μαγικές συνταγές, ναι, για, ναι, το πώς να κάνεις κάποια να σε ερωτευθεί, πώς να θεραπεύσεις κάτι, τι είναι?
1: Αυτός κιόλας είναι ο όρος που έχει επικρατήσει, το ονομάζουμε και στα γαλλικά, στα αγγλικά, χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Μαγικές συνταγές είναι πολύ συγκεκριμένες και σου δίνει και πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή και η μαύρη μαγεία που θα δούμε σε πολλά κείμενα, στη Σολομονική, όπως θα την αναφέρουμε λίγο πιο μετά, σου έχει κάποια, πώς θα μπορούσα να το πούμε, βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις. Και σου λέει συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό σε αυτές τις μαγικές συνταγές. Και που πολύ συχνά σου εξηγούν όλους ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσεις για να φτιάξεις προστατευτικά φυλακτά, για τις μαντίες, κάποιες αστρολογικές οδηγίες ή ακόμα και τελετουργίες που υπόσχονται έτσι μια προσωπική συνάντηση με μια θεότητα ή με τον ήλιο. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για κάποια τόσο σημαντικά κείμενα όσο σημαντικά θα μπορούσαν να είναι τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας για τον Ιουδαϊσμό ή για τον γνωστικισμό, τα κείμενα του Νάγκ Χαμαντί. Ξαναλέω, είναι γραμμένο στα ελληνικά και βλέπουμε απ' την άλλη θεότητες όπως ο Δίας και ο Απόλλων, έτσι, αλλά βλέπουμε μέσα και Αιγυπτιακούς θεούς, Θόθ και Ίσιδα, το Μωυσή, και αυτό θα το υπογραμμίσω.
0: Δεν κάνει διακρίσεις δηλαδή καθόλου?
1: Δεν κάνει καθόλου διακρίσεις, είναι αυτό που είπαμε, συγκριτιστικά κείμενα. Κείμενα που είναι ζωντανά εγχειρίδια εργασίας, γιατί ξαναλέω, βλέπουμε πολύ συχνά αυτή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο μάγος. Και κάτι που εδώ με ενδιαφέρει να τονίσω είναι ότι ανέφερα τον Μωυσή, ναι μεν πολλοί φιλόσοφοι αρχίζουν να αντιμετώπιζαν διαχρονικά με καχυποψία αυτή τη μαγεία. Η ρωμαϊκή νομοθεσία, η ελληνική νομοθεσία, η ρωμαϊκή νομοθεσία τιμωρούσε κάποιες αντίστοιχες πρακτικές. Αλλά πρόσωπα όπως ο Μωυσής, ο Ιησούς, θεωρήθηκαν από ορισμένους συγγραφείς επίσης φορείς υπερφυσικών δυνάμεων. Και αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά σταδιακά με το πέρασμα στο χριστιανισμό είναι ότι για να κάπως να είμαστε καλυμμένοι σε αυτές τις μαγικές πρακτικές, αρχίζουμε και αποδίδουμε αυτές τις μαγικές πρακτικές σε βιβλικές μορφές, όπως ο Μωυσής και ακόμα περισσότερο, και εδώ θα μείνουμε, ο Σολομώντας, έτσι. Εξού και αρχίζει και διαμορφώνεται σταδιακά αυτό που λέμε Σολομονική.
0: Δηλαδή ο Σολομώντας ήταν για την παράδοση τη λαϊκή ένας μάγος?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή, γιατί ακολουθείται έτσι μια διαδικασία που είναι τρομερά ενδιαφέρουσα και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα στη μεσαιωνική και λιγότερο ενδεχομένως, αλλά και εκεί, βυζαντινή μαγεία. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ο Σολομών είναι ο σοφότερος βασιλιάς του Ισραήλ. Ως γνωστόν, ο Θεός του χαρίζει έτσι υπερφυσική σοφία και ο ίδιος οικοδομεί το ναό της του Ιερουσαλήμ. Αλλά, και μέχρι εδώ δεν έχουμε τίποτα το μαγικό, έτσι, αλλά ήδη στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, δηλαδή από τον 2ο, 3ο αιώνα κτλ., αρχίζει και διαμορφώνεται μια παράδοση που κατά κύριο λόγο διατυπώνεται σε ένα πολύ σημαντικό απόκριφο έργο που ονομάζεται «Η Διαθήκη του Σολομώντα», 2ο, 3ο αιώνα με 5ο αιώνα π.Χ. Δεν ξέρουμε, η γνώμη των ειδικών διαφοροποιείται, όπου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέπουμε πλέον, έχουμε περάσει σε ένα, θα λέγαμε, ιουδαϊκό, παύλα χριστιανικό πλαίσιο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δίνει στον Σολομώντα ένα δαχτυλίδι που φέρει τη σφραγίδα του Θεού και με αυτό το δαχτυλίδι ο βασιλιάς συλλαμβάνει δαίμονες, μετά τους ανακρίνει, μαθαίνει τα ονόματά τους, ανακαλύπτει ποιες ασθένειες προκαλεί ο κάθε δαίμονας ξεχωριστά και μετά τους υποχρεώνει να χτίσουν μαζί του το ναό της Ιερουσαλήμ. Έτσι. Και αυτό, εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ εκτενή δαιμονολογία. Έχουμε ένα κείμενο για πρώτη φορά που παρουσιάζει τους δαίμονες σαν να έχουν όνομα, ειδικότητα. Δηλαδή, κάθε δαίμονας λέει: εγώ προκαλώ πονοκεφάλους. Εγώ προκαλώ επιληψία. έχουν αδυναμίες, έχουν ένα χαρακτήρα συγκεκριμένο και μετά το πιο βασικό έχουν τρόπο αντιμετώπισης.
0: Αυτό είναι στη Σολομονική. Η Σολομονική είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται, που
1: λοιπόν,
0: υπάρχει.
1: Αυτό είναι στη Διαθήκη του Σολομώντα. Α. Έτσι ξεκινάει η Διαθήκη του Σολομώντα και μετέπειτα με τη Διαθήκη του Σολομώντα δημιουργείται μια πολύ σημαντική παράδοση αυτών των ιατρικών εχειριδίων, θα λέγαμε, μαγικών ιατρικών εχειριδίων. Ξέρετε, η μαγεία σε αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ μακριά από την ιατρική. Επίσης, εκείνη την περίοδο αρχίζει και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λεγόμενη περίφημη σφραγίδα του Σολομώντα, αυτό που στη μεσαιωνική παράδοση θεωρήθηκε ότι ήταν ένα δαχτυλίδι ή ένα φυλαχτό με θεϊκή δύναμη. Δηλαδή, και μετέπειτα αυτό κιόλας που ταυτίστηκε με το εξάκτινο αστέρι, αυτό το αστέρι του Δαβίδη το περίφημο. Δεν εμφανίζεται λοιπόν το εξάκτινο αστέρι στην αρχαιότητα, αλλά είναι μια κυρίως μεσαιωνική, ισλαμική κτλ. Έβρεση και θα λέγαμε ότι από το Μεσαίωνα και μετά εμφανίζονται πολλά βιβλία που πλέον αποδίδονται στον Σολομώντα και εκεί διαμορφώνεται αυτό που ονομάζουμε Σολομονική, όπου είναι ένα είδος μαγείας όπου πλέον όλη η σοφία η μαγική αποδίδεται στον Σολομώντα και έχουμε την κλίδα του Σολομώντα, τη μικρή κλίδα του Σολομώντα, ένα λατινικό κείμενο που λέγεται Ars Goetia και περιέχουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, δηλαδή μαγικές συνταγές, κύκλους προστασίας, δηλαδή πώς ένας μάγος θα δημιουργήσει ένα κύκλο γύρω του για να μην μπορούν να το επιτεθούν τα δαιμόνια, επικλήσεις, ονόματα δαιμόνων, ονόματα αγγέλων, κάποιες λειτουργίες, πώς θα φτιάξουμε φυλακτά κτλ. Κτλ. Δηλαδή είναι θεωρητικά και όλες οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μυστικά που είχε αφήσει ο ίδιος ο Σολομών και που προφανέστατα φυσικά δεν γράφτηκαν από τον Σολομών, τα γράφτηκαν μετέπειτα και γι' αυτό και χαρακτηρίστηκαν και ως Σολομονικοί.
0: Πώς είναι όλα, πώς μας έχουν σωθεί όλα αυτά, δηλαδή είναι, είχαν βρει τόσο γόνιμο έδαφος για να διαδοθούν στις περιόδους που είχε αρχίσει να υπάρχει ο χριστιανισμός.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική ερώτηση γιατί αυτό θα δούμε και στο υπόλοιπο κομμάτι της συνομιλίας μας Γιώργο, διότι ναι μένει στο Βυζάντιο η επίσημη εκκλησία τα καταδίκαζε αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε τι είναι εκκλησία στο Βυζάντιο και τι είναι επίσημη και ποια είναι τα όρια της επίσημης εκκλησίας, τι είναι ακριβώς η θρησκεία, που ξεκινάει η λαϊκή θρησκεία, γιατί ναι μένει η επίσημη εκκλησία τα καταδίκαζε, αυτά κυκλοφορούσαν ευρύτατα. Έχουν σωθεί ελληνικά χειρόγραφα με όλες αυτές τις σολομονικές ευχές, τους εξορκισμούς, τα φυλαχτά, τις επικλήσεις, τους καταλόγους δαιμόνων, που όμως, και εδώ είναι το μέγα παράδοξο, είναι ότι γνωρίζουμε πλέον ότι σε πολλά μοναστήρια υπήρχαν αυτά τα χειρόγραφα και όχι μόνο υπήρχαν αυτά τα χειρόγραφα, αλλά εκεί αντιγράφησαν, παρότι επισήμως θεωρούνταν απαγορευμένα. Και αυτό που επίσης πρέπει να τονίσουμε.
0: Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα σε βιβλιοθήκες μοναστηριών, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν ή έχουν βρεθεί.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν και σε βιβλιοθήκες μοναστηριών. Και ήθελα να σου πω ότι στον Μεσαίωνα, για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος μάγος του Μεσαίωνα δεν ήταν ο Μέρλιν. Ναι, μεν το βρίσκουμε σε μυθιστορήματα του Κρετιάν ντε Τρουά κτλ. Δεν ήταν ο Μέρλιν όμως, ήταν ένας βιβλικός βασιλιάς που είναι ο Σολομών. Διότι, γι' αυτό γιατί η μαγεία δεν αναζητούσε αυθεντία σε κάποιον ειδωλολάτρη, αλλά την αναζητούσε σε έναν σοφότερο άνθρωπο που θα προέρχεται από ένα χριστιανικό πλαίσιο και συγκεκριμένα της βίβλου. Αυτό έδινε μεγαλύτερο κύρος. Οπότε αυτό που επίσης, και αυτό που επίσης θα πρέπει να πούμε είναι ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η σειρά των κειμένων που αποδίδονται στο Σολομώντα που η έννοια Σολομονική πέρασε στη λαϊκή παράδοση μετέπειτα, έτσι και στο 18-19ο αιώνα, γιατί τα κείμενα αυτά συνεχίζονται μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι τον 20ο, ως μια γενική ονομασία για όλα εκείνα τα βιβλία που αφορούν ξόρκια, φυλαχτά, εξορκισμούς, ακόμα και να μην αποδίδονται στο Σολομώντα. Έτσι. Δηλαδή, μέχρι και τον 20ο αιώνα, όταν κάποιος έλεγε ότι έχει μια σολομονική σπίτι, το εννοούσε ότι έχει ένα χειρόγραφο ή κάποιο βιβλίο με μαγικές συνταγές, επικλήσεις, ανεξάρτητα από το αν τελικά σχετίζονται πραγματικά με τα μεσαιωνικά κείμενα του Σολομώντα.
0: Και η Σολομονική ούτως ή άλλως είχε μια αρνητική χρειά γενικά στην παράδοση. Δηλαδή, πρέπει να ήταν κάποιος κακός ή εκτός θρησκείας για να εντρυφεί στη Σολομονική. Θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά την περίπτωση της γυναίκας της Ζάκυνθος που τη διάβαζε. κατά τον Σολωμό, ας πούμε, που γράφει σε ένα σημείο, σε κάποια από τα σχεδιάσματά του, ότι διάβαζε τη Σολωμονική γυναίκα της Ζάκυνθος.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι, γιατί απέκτησε μια αρνητική, έτσι, έννοια, παρόλο που υπογραμμίζω, το ξαναλέω αυτό και πρέπει να το συγκρατήσουμε, είναι ότι σε πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις η Σολωμονική περιείχε ξόρκια που δεν ήταν επιθετικά, έτσι, δεν ήταν μαύρη μαγεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει ως λευκή μαγεία, δηλαδή θεραπευτική ή ακόμα περισσότερο αποτροπαϊκή. Και αυτό μάλιστα προσπαθήσαμε να δούμε και στην ημερίδα που διοργανώσαμε μεταξύ του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας, του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ και της Γεναδίου Βιβλιοθήκης με τους εκλεκτούς συναδέλφους, τη Μαρία του Γεωργοπούλου και τον πολύ καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Σταύρο τον Γρημάνη, ότι ουσιαστικά αυτά τα κείμενα σε πάρα πολλές περιπτώσεις κινούνται μεταξύ λειτουργίας και μαγείας. Και όταν λέω λειτουργίας, εννοώ ορθόδοξης χριστιανικής λειτουργίας, έτσι, δηλαδή στην νεοελληνική, γιατί πλέον περνάμε στην νεοελληνική παράδοση, θρησκευτική πρακτική. Αυτά τα κείμενα φαίνονται απολύτως, σε μια πρώτη τουλάχιστον έτσι, ανάγνωση, φαίνονται απολύτως χριστιανικά. Έτσι, επικαλούνται το Χριστό, την Αγία Τριάδα, την Παναγία, τους Αγίους Αρχαγγέλους, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνουν αυτό που λέμε βόκες μάτζικοι, μάγκικε, κάποια μυστικά ονόματα, κάποιες προστακτικές εντολές εναντίον των δαιμόνων, αποτροπαϊκά σύμβολα και αυτό που θα λέγαμε επιτελεστικές διατυπώσεις. Δηλαδή ότι όλο αυτό έχει μια επιτέλεση. Τι θέλω να πω, ότι έχει μια πρακτική πλευρά. Αυτό εννοώ λέγοντας επιτέλεση. Δηλαδή είναι σαν ένα θεατρικό κείμενο. Διαβάζουμε ένα θεατρικό κείμενο όταν διαβάζουμε ένα κείμενο του Ίψεν, αλλά δεν είναι καθόλου το ίδιο όταν θα προσπαθήσουμε να το επιτελέσουμε αυτό. Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί η επιτέλεση σε όλο αυτό το είδος τα κείμενα είναι τρομερά σημαντική. Γιατί τελικά δεν είναι κείμενα που τα διαβάζουμε απλά, είναι κείμενα που πρέπει να τα εκτελέσουμε, αν το θέλετε, αν το θες.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τις μάγισσες, το χορό των μαγισσών, το χωρικό των μαγισσών, το χοροδιακό κομμάτι των μαγισσών από τον Macbeth του Verdi.

0: Ήταν το χωρικό των Μαγισσών από τον Βέρντι, το χοροδιακό κομμάτι των Μαγισσών. Και να περάσουμε στο θέμα της Βασκανίας. Μίλησες προηγουμένως για την επίκληση ιερών προσώπων, που υπάρχει μία μίξη των ιερών προσώπων με πρακτικές μαγικές, σε κάποια κείμενα που σώζονται ακόμη και σε μοναστήρια. Η Εκκλησία παραδέχεται και τη Βασκανία όμως. Η Βασκανία φαντάζομαι ότι έχει παλαιότερη προέλευση, δεν ξεκινάει με την Εκκλησία μαζί, αλλά την παραδέχεται, το κακό το μάτι ας πούμε.
1: Ναι, το κακό το μάτι είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα, έτσι, δηλαδή έχουμε δει περίεπτα, δηλαδή φυλακτά, τα οποία έχουν το σύμβολο του ματιού. Είναι κάτι λοιπόν που είναι σίγουρα, υπάρχει σίγουρα στον προχριστιανικό κόσμο. Και όπως πάρα πολλά από αυτά τα φαινόμενα που μελετάμε, περνάει και μετέπειτα στο Βυζάντιο και με τη σειρά του στη νεότερη Ελλάδα. Και σαφέστατα δεν μιλάμε πάντα για μια κάθετη ανάγνωση, ενώ γεωγραφική ελληνική, αλλά θα το δούμε ναι, πολύ ευρύτερα σε όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, έτσι, σίγουρα. Είναι και από εκείνα τα, η Βασκανία, τα φαινόμενα τα οποία θα λέγαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις από τον λαό, από την Εκκλησία, αλλά το να κάνουμε αυτή τη διάκριση, δηλαδή μεταξύ δύο πραγμάτων από τη μία και από την άλλη, είναι μάλλον λάθος, είναι πάρα πολύ απλουστευτικό, γιατί υπάρχει αυτό το μεταξύ, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ και στα εξορκιστικά κείμενα. Εξορκιστικά, όταν λέμε, μιλάμε για τον εξορκισμό, έτσι, το οποίο και αυτό ορίζεται πολύ δύσκολα. Γιατί ο εξορκισμός είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο στην παράδοση της, στην Ορθόδοξη παράδοση και όχι μόνο, γενικά στο χριστιανισμό. Πρώτος εξορκιστής βεβαίως υπήρξε ο Χριστός, έτσι διαβάζουμε στα συνοπτικά Ευαγγέλια για έτσι, φαινόμενα δαιμονισμού και εξορκισμού μετέπειτα με την παρουσία του Χριστού, και αυτό μετά ουσιαστικά με την Αποστολική Εκκλησία περνάει στους μαθητές. Και εκεί γύρω στον 3ο-4ο αιώνα αρχίζουν και δημιουργούνται πλέον και πρώτες, στον Ανατολικό τουλάχιστον χριστιανισμό, δημιουργούνται τα πρώτα, θα λέγαμε ότι αποκτά λειτουργικό χαρακτήρα ο εξορκισμός. Δηλαδή δημιουργούνται οι πρώτες προσευχές, πρώτες ευχές, κάποια λειτουργικά στοιχεία, άρα δηλαδή εκεί αρχίζει και γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο. Και διαχρονικά αρχίζει και διαμορφώνεται αυτό που σήμερα ορίζουμε ως εξορκισμό, που είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Βασίζεται πάντα σε πολύ συγκεκριμένα κείμενα ο εξορκισμός, και αυτά είναι 4 και 3 ευχές, δηλαδή στο σύνολο 7 του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Και με κάποιους μικρότερους εξορκισμούς. Αυτό είναι για την εκδίωξη δαιμόνων, αυτά τα 7 κείμενα, αλλά έχουμε και κάποια πιο μικρά, του Αγίου Τρίφωνα κτλ., που είναι για άλλα μικρότερα φαινόμενα, όπως το να έχουμε έντομα μικρά ζώα και τα λοιπά στο κήπο μας και να θέλουμε να τα εκδιώξουμε, οπότε διαβάζουμε την προσευχή, και αντίστοιχα έχουμε και τη Βασκανία και τα λοιπά, δηλαδή μικρότερου
0: βεληνικούς.
1: Τύπου βεληνικούς, αν θέλεις, εξορκισμούς. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό δέχεται ουσιαστικά η Εκκλησία ως κάτι κανονικό, δηλαδή ότι έχουμε τον δαιμονισμένο, θα διαβάσουμε κάποια από αυτά τα κείμενα, αυτές τις ευχές όπως τις χαρακτηρίζουμε, και θα γίνει ο εξορκισμός. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο σύνολο κειμένων που χαρακτηρίζονται ως εξορκιστικά, αλλά δεν είναι κανονικά. Δηλαδή, όταν λέμε κανονικά, εννοούμε να ανήκουν στον κανόνα της Εκκλησίας. Έτσι. Είναι ουσιαστικά κείμενα που πολύ συχνά συντάσσονταν, αντιγράφονταν σε μοναστήρια από μοναχούς. Πολύ συχνά μοναχούς, γιατί ξέρεις, αυτή είναι και η πολύ μεγάλη δυσκολία. Τι είναι ένας μοναχός, ειδικά στον 10ο, 16ο, 17ο, 18ο αιώνα, είναι ένας λόγιος. Θα σου πω, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό ορίζεται πάρα πολύ. Ξέρουμε δηλαδή πολλοί
0: αντιγραφείς. Σαν συμπλήκητες.
1: Ακριβώς. Και πολλοί αντιγραφείς χειρογράφων ξέραμε ότι ήταν σχεδόν ανορθόγραφοι. Έτσι, και βλέπουμε πάρα πολλές ανορθογραφίες σε πολλά από αυτά τα κείμενα. Αυτό λοιπόν που ισχύει είναι ότι πολλά εξορκιστικά κείμενα, και δεν μιλάω για τα κείμενα αυτά, τις ευχές του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννη που εντάσσονται στο Μεγάλο Ευχολόγιο ή και κάποιους άλλους εξορκισμούς που τους βρίσκουμε στο Μικρό Ευχολόγιο, είναι κείμενα που αναφέρουν μέσα δαίμονες, λαϊκούς δαίμονες, όπως η περίφημη Γελό, η οποία έρχεται και πειράζει τα μωρά και τα σκοτώνει πολύ συχνά, ή τις λεχόνες. Οπότε μετά ουσιαστικά συντάσσουμε κάποια κείμενα τα οποία πρέπει να τα διαβάσουμε και με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψουμε τον δαίμονα από το να μας επιτεθεί. Και αυτά, ξαναλέω, ήταν κείμενα που τα συναντάμε στην εκκλησία, σε μοναστήρια, αντιγραμμένα σε μοναστήρια, τα κουβαλάνε μοναχοί, τα κουβαλάει και ο απλός λαός. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί είναι ακριβώς υβριδικά, θα λέγαμε. Έχουν μια υβριδική τελετουργική γλώσσα και βλέπουμε ότι το όριο ανάμεσα στην προσευχή και το ξόρ και ανάμεσα στη λειτουργία και τη μαγεία, στη μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική θρησκευτική κουλτούρα, είναι πολύ λιγότερο αυστηρό από όσο υποδηλώνουν οι σύγχρονες κατηγοριοποιήσεις.
0: Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα? Είναι κάτι το οποίο είναι ευρύτερο?
1: Είναι σαφέστατα ευρύτερο και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι ισχύει παντού. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω αντίστοιχες, για να μιλήσουμε για την Ευρώπη, έτσι, που είναι μια ήπειρος στην οποία έχει επικρατήσει ο χριστιανισμός, θα συναντήσουμε αντίστοιχα πράγματα και σε αντίστοιχες χώρες, Γαλλία και τα λοιπά, με τον καθολικισμό, και σίγουρα σε χώρες όπως η Ρωσία, τα Βαλκάνια, που έχουμε την Ορθοδοξία. Mm-hmm. Έχουμε σχεδόν παρόμοια φαινόμενα. Δηλαδή, αυτό που λέμε μια λαϊκή θρησκευτικότητα, η οποία ορίζεται πάρα πολύ δύσκολα, γιατί από τη μία άκρη έχουμε τον, αν θέλεις, μορφωμένο ιερέα, τον Μητροπολίτη κτλ. Και απ' την άλλη έχουμε τον απλό μέλος του λαού ή κάποιον μοναχό ο οποίος είναι αγράμματος, και στο μεταξύ έχουμε όλα αυτά να διακινούνται. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα από τη μια πλευρά έχουμε τους ιερείς της Εκκλησίας, του κλήρου εν πάση περιπτώσει, να προσπαθούν να ελέγξουν πολύ συχνά και με κάποιο τρόπο, με τρόπο πιο βίαιο θα λέγαμε συνήθως, όλα αυτά τα φαινόμενα, και απ' την άλλη έχουμε όμως τον απλό λαό που συνεχίζει να πιστεύει, να διαδίδει όλες αυτές τις δοξασίες ή αυτά τα κείμενα, τα μη κανονικά, τις αποτροπαϊκές ευχές, όλες αυτές τις μαγικές φραγίδες, τις θεραπευτικές φόρμουλες. Οπότε, και που ξαναλέω, πολύ συχνά αυτά κυκλοφορούν και χάρη των μελών του κλήρου. Έτσι. Δεν έχουμε μόνο λαϊκούς θεραπευτές και τελειτουργικούς ειδικούς που το κάνουν αυτά, αλλά και μέλη του κλήρου.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε Μπέλα Μπάρτοκ και θα ακούσουμε τον θαυμαστό Μανδαρίνο.

0: Μιλάμε πάντα με τον Σταμάτη Ζωχιό, ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέματα ξόρκια, τα μαγικά, γενικά τη μαγεία στην λαϊκή παράδοση. Κάνουμε μία βόλτα και από τη Σολομονική. Έχουν μείνει διάφορα να πούμε, τώρα να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον τρόπο που μελετάμε τα κείμενα αυτά και για το ποιοι τα μελετάνε τα κείμενα αυτά σήμερα και για ποιο λόγο τα μελετάμε. Τι θέλουμε να καταλάβουμε για τις εποχές αυτές και για την εποχή μας ακόμη, γιατί φαντάζομαι ότι και στην εποχή μας υπάρχουν αντίστοιχα.
1: Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Τώρα, ποιοι τα μελετάμε? Δεν είμαστε πολλοί, η αλήθεια είναι, γιατί κάπως αυτά τα κείμενα έχουν θεωρηθεί και περιφερειακά ως προς τη μελέτη της θρησκείας, παρόλο που είναι αρκετά λανθασμένη η αντίληψη, και αυτό προσπαθώ να πω από την αρχή της σημερινής κουβέντας, ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι της θρησκείας, πολύ ενεργό κομμάτι της θρησκείας, πολύ συνδεδεμένο με αυτό που είπαμε, επιτέλεση. Δηλαδή, όταν μελετάμε αυτούς τους κώδικες, κώδικες εννοώ τα χειρόγραφα, έτσι, το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν είναι ένα νεκρό κείμενο, δεν είναι απλά ένα κείμενο που έχει ξεθοριασμένο μελάνι, φθορές από την υγρασία κτλ. Αλλά τι σημαίνει όλο αυτό? Δηλαδή, έχει ίχνη καψίματος, έχει λεκέδες, έχει εμφανεί σημάδια επανειλημμένης χρήσης. Δηλαδή, αυτό το πράγμα αποδεικνύει τι? Αποδεικνύει τη χρήση, ότι χρησιμοποιούνταν επί μακρόν και κατά επανάληψη σε ένα πλαίσιο τελετουργικών πράξεων. Έχει σταυρούς, έχει γεωμετρικά σχήματα, σφραγίδες, σύμβολα. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν και είναι αυτό που επαναλαμβάνω, είναι ζωντανά τελετουργικά αντικείμενα. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντάξουμε αυτό το υλικό και αυτά τα φαινόμενα σε κάτι που στη διεθνή ορολογία ονομάζουμε lived religion, που σημαίνει βιωμένη θρησκεία, γιατί κοιτάμε πάρα πολύ το θέμα της εμπειρίας, έτσι, δηλαδή πώς βιώνεται η εμπειρία εν τέλει. Και αυτό για να αποδείξουμε ουσιαστικά ότι αυτά τα φαινόμενα και αυτά τα κείμενα και τα λοιπά είναι ζωντανά τελετουργικά αντικείμενα που μεταφέρονται πάνω στο σώμα, απαγγέλλονται κατά τη διάρκεια θεραπευτικών τελετουργιών, αντιγράφονται. Ακόμα και η διαδικασία της αντιγραφής των χειρογράφων απαιτεί κάτι από πίσω. Έτσι, είναι ένα είδος εμπειρίας. Τοποθετούνται μέσα στις κατοικίες, ένα εικονοστάσι. Φοριούνται ως φυλακτά, πάρα πολύ σημαντικό. Τα φοράει μια λεχόνα αφού γεννήσει. Τα ενσωματώνουμε πάνω μας με σκοπό την προστασία από ασθένειες και κάποιες δαιμονικές επιθέσεις. Δηλαδή, όλο αυτό ουσιαστικά.
0: Υπάρχουν τα αφιερώματα που κάνουμε,
1: πολύ
0: τα
1: σημαντικό. Ακριβώς. Δηλαδή, όλο αυτό δεν είναι. Η μελέτη της θρησκείας είναι ένας τρομερά σημαντικός τομέας επιστημονικός ακόμα και σήμερα. Και η θεολογική μελέτη κτλ. Και να μελετάμε τα κανονικά κείμενα είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά όμως υπάρχει και κάτι που είναι. Ξέρεις, είναι αυτό που θα το πω λίγο διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό, εξίσου σημαντικό, να μελετάμε το ανώνυμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Τις εκείνες τις φωνές που δεν αποτυπώθηκαν στην παράδοση, γιατί πολύ απλά ήταν ανώνυμες. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι οι μάγοι. Έτσι, δηλαδή, mm-hmm. που ουσιαστικά δείχνουν μια άλλη εικόνα της αρχαιότητας ή της νεότερης Ελλάδας, αντίστοιχα, που όμως υπήρχε και ήταν σε ένα τρομερά σημαντικό βαθμό παρούσα.
0: Πέρα από την παράδοση, η οποία υπάρχει γραπτή, υπάρχει και προφορική.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το κατεξοχήν σημαντικό, είναι ότι αυτή η μορφή θρησκευτικότητας συνήθως συνδέεται με την προφορικότητα. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα κείμενα επιμένουν, πολλά εξορκιστικά κείμενα, συνδέεται με την προφορικότητα. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα κείμενα επιμένουν πολλά εξορκιστικά.

0: σε εξορκίζω. Βγες δαίμονα. Δηλαδή απαιτεί μια ένταση. Και επιπλέον, πέραν της προφορικότητας, υπάρχει και μια πολύ σημαντική σωματικότητα. Δηλαδή, τι κάνει, ένα πολύ κλασικό πράγμα, το οποίο το κάνει ήδη ο Ιησούς αυτό στα Ευαγγέλια, έχει τη χειροθεσία. Δηλαδή, ουσιαστικά τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του δαιμονισμένου. Υπάρχει μια κίνηση, μια κινησιολογία που είναι πολύ σημαντική και στην μαγεία και αντίστοιχα στο πιο κανονικό φαινόμενο της Ορθοδοξίας που είναι ο εξορκισμός. Πολύ, πολύ συγκεκριμένη, πολύ χαρακτηριστική, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, ναι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όταν μιλάμε για λαϊκή θρησκευτικότητα, εκεί μιλάμε ξεκάθαρα για προφορικότητα. Δηλαδή, η προφορική παράδοση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, μεν η πράξη της γραφής είναι σημαντική, αλλά εδώ μιλάμε για μια τελετουργική κουλτούρα που κατευθείαν μας παραπέμπει στην προφορικότητα.
1: Και αυτή την περίοδο με τι ασχολείσαι εσύ?
0: Μα ακριβώς αυτά τα φαινόμενα. Ασχολούμαι πολύ με τον εξορκισμό στη λαϊκή θρησκεία. Περισσότερο δηλαδή από το θεολογικό κομμάτι, εμένα με ενδιαφέρει η σύνδεση με αυτό το τομέα της βιωμένης θρησκείας, θα λέγαμε. Δηλαδή,
1: αλλά σε βλέπω με μικροφωνάκι να πηγαίνεις να βρίσκεις με κόσμο.
0: Είναι πολύ σημαντικό ουσιαστικά να παίρνουμε συνεντεύξεις, να κάνουμε την επιτόπια έρευνα τη λεγόμενη. Όπου και εδώ παίζει η προφορικότητα πολύ σημαντικό και η επιτέλεση πολύ σημαντικό ρόλο. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια της εξουσίας στο θέμα του εξορκισμού, που είναι πολύ πολύ σημαντική. Δηλαδή, γιατί διαμορφώνονται κάποια δίκτυα, θα λέγαμε, σχέσεων μεταξύ του εξορκιστή και του δαιμονισμένου, του εξορκιστή και του δαίμονα, του εξορκιστή και του Μητροπολίτη κτλ. Κτλ. Έτσι, του εξορκιστή και, αν θες, της Εκκλησίας που θα δώσει την άδεια στον εξορκιστή και όλα αυτά. Και τη σχέση του πιστού τελικά με το υπόλοιπο κομμάτι, του δαιμονισμένου μάλλον, με το υπόλοιπο κομμάτι της ενορίας και της κοινότητας θρησκευτικής.
1: Και κάπου εδώ κλείνει η κουβέντα μας, διότι έρχεται η ώρα να κλείσει η εκπομπή. Και θα κλείσουμε με το Μέτρα και τη Μαργαρίτα του Σνίτκε από την ταινία. Όπου από το σημείο όπου κάνει κάποιες, όσο προλάβουμε να ακούσουμε, κάνει κάποιες παρεμβάσεις, θα έλεγα, στον Πολερό του Ραβέλ. Αναφέρεται στον Πολερό του Ραβέλ, είναι παραλλαγές στον Πολερό του Ραβέλ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Σταμάτης Ζωχιός, ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα
0: ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και κλείνουμε, είπαμε, με Σνίτκε. Καλές επιλογές μέχρι την επόμενη φορά.

0: Ακούτε Τρίτο. Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός στα Ευγενή Μέταλλα. Μιλά για το κλίμα και το μέλλον του πλανήτη. Για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Για τη φιλοσοφία, τη μουσική και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Για όσα μπορεί να μετρήσει η επιστήμη, αλλά και για εκείνα που καμία μέτρηση δεν μπορεί να χωρέσει. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Τρίτο πρόγραμμα.
1: Πώς βιώνεται η ορθόδοξη μιμιακή τέχνη όταν η όραση παραχωρεί τη θέση της στην αφή? Η αρχαιοφύκη Καρούσου παρουσιάζει την έκθεση «Απτικά κοινά» στο ιστορικό αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα. 5 έως 11 Οκτωβρίου. Εγκαίνια 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υπό την αιγίδα και την χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή εκπομπή και αυτή στο πλαίσιο του ευρύτερου αφιερώματός μας σε έργα μουσικής δωματίου που γράφτηκαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου μας μεταφέρει στην Ολλανδία των αρχών της δεκαετίας του 1920. Εκείνη την εποχή, στην πόλη της Ουτρέχτης, έχει ξεσπάσει μία έντονη διαμάχη στους μουσικούς κύκλους ανάμεσα στον αρχιμουσικό της Δημοτικής Ορχήστρας της πόλης, τον Γιάν Φαν Χίλσε, που εκτός από μαέστρος είναι ενεργός και αρκετά επιτυχημένος ως συνθέτης, και σε έναν νεότερό του σε ηλικία μουσικοκριτικό, που επίσης έχει αρχίσει πρόσφατα να δραστηριοποιείται ως συνθέτης, τον Βίλεμ Πάιπερ. Παρά το κοινό πεδίο των δύο ανδρών, δηλαδή τη σύνθεση, ο Χίλσε έχει ένα στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο με λαμπρές σπουδές στην Κολονία, το Βερολίνο και την Ιταλία και με σημαντικούς μάλιστα δασκάλους, ενώ ο Πάιπερ αντιθέτως έχει μόνο παρακολουθήσει για μικρό χρονικό διάστημα μαθήματα πιάνου και σύνθεσης στο κονσερβατόριο της Ουτρέχτης και τίποτε παραπάνω. Είναι δηλαδή σχεδόν αυτοδίδακτος, αλλά τρομερά ταλαντούχος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με την πένα του ο Πάιπερ εξαπολύει συστηματικά μύδρους εναντίον του Χίλσε σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια εμπάθεια που ξεπερνά τα όρια της ευπρέπειας. Ο Χίλσε ζητά από τη διοίκηση της ορχήστρας του να απαγορεύσει την είσοδο στις συναυλίες της στον Πάιπερ, αλλά το αίτημά του δεν γίνεται δεκτό και έτσι αναγκάζεται να παραιτηθεί από τη θέση του το 1921. Έναν χρόνο αργότερα, ο Πάιπερ, που στην πράξη έχει βγει νικητής από όλη αυτή τη σύγκρουση, συνθέτει τη δεύτερη σονάτα του για βιολί και πιάνο. Και αποδεικνύει πως όση ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία του λείπει, τόση και περισσότερη είναι η έμπνευσή του. Ακούγοντας κανείς τη μουσική της σονάτας του, αισθάνεται πως έχει να κάνει με έναν ωριμότατο και κατασταλαγμένο συνθέτη και όχι με έναν 28χρονο που με ελάχιστες μουσικές γνώσεις πειραματίζεται ελεύθερα με την πρωτοπορία της εποχής. Η σονάτα για βιολί και πιάνο είναι ένα ατονικό έργο ή ορθότερα ένα πολυτονικό έργο που αξιοποιεί και αναπτύσσει αριστοτεχνικά μικρούς μουσικούς πυρήνες που αντιπαρατίθενται ή συμπλέκονται. Η συναισθηματική φόρτιση της μουσικής είναι σαφής και αδιάλειπτη. Ο τρόπος επίσης που ο συνθέτης χειρίζεται την αίσθηση του ρυθμού είναι εκπληκτικός, μιας και συχνά βιολί και πιάνο κινούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέτρα και με εντελώς διαφορετικής αίσθησης ρυθμικά σχήματα, που ωστόσο δένουν υπέροχα μεταξύ τους και κάποιες φορές, ιδίως στο δεύτερο μέρος της σονάτας, υπηρετούν μια χορευτική διάθεση. Τα τρία μέρη της δεύτερης σονάτας του Βίλεμ Πάιπερ επιγράφονται κατά σειρά «Molto Tranquillo», «Andante Leggero» και «Molto Moderato» και τα ακούμε από τους Philippe Graffin, βιολί, και Helger Blanken,

Ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο του Βίλεμ Πάιπερ από τους Φιλίπ Γκραφάν βιολί και Γέλγκερ Μπλάνκεν πιάνο. Ο Πάιπερ δεν άργησε να καθιερωθεί ως ο πιο σημαντικός μοντερνιστής συνθέτης στην Ολλανδία κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Παρ' όλα αυτά δεν έλειψαν και οι δυσκολίες στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Τον Ιούλιο του 1925, μετά από το άδοξο τέλος μιας ερωτικής του περιπέτειας με μία μαθητριά του, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και χώρισε από τη σύζυγό του, ενώ έζησε διαστήματα που ήταν άνεργος. Κάτι που έλαβε οριστικά τέλος το 1930, όταν διορίστηκε διευθυντής στο Κονσερβατόριο του Ρότερνταμ. Θέση που διατήρησε ως το τέλος της ζωής του το 1947. Το 1923, έναν χρόνο μετά τη σύνθεση της δεύτερης σονάτας για βιολί και πιάνο που ακούσαμε προηγουμένως, ο Πάιπερ έγραψε μεταξύ άλλων ένα πανέμορφο σεξτέτο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο και πιάνο. Το εντυπωσιακό είναι το πόσο διαφορετικό είναι το σεξτέτο αυτό από τη σονάτα για βιολί, αν και χρονικά απέχουν ελάχιστα. Ο Πάιπερ, στο σεξτέτο, επιστρατεύει έναν πιο παραδοσιακό λυρισμό, ενώ η μουσική έχει ως επιτοπλίστον τονικό προσανατολισμό. Εκμεεύει με μαεστρία από κάθε όργανο ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει ηχοχρωματικά και πλάθει μια χαριτωμένη και ανάλαφρη μουσική αφήγηση που θυμίζει τα καλύτερα έργα του Στραβίνσκι. Σε τέσσερα μέρη. Lento, Andantino quasi allegretto, Commodo και Vivo con Agrezza largamente. Ας τα ακούσουμε από το Ensemble Hexagon.

Ακούσαμε το σεξτέτο για πιάνο, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο του Willem Pijper από το Ensemble Hexagon. Είναι η εκπομπή «Κάμαρα με τα μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Pijper αναδείχτηκε σε περιζήτητο δάσκαλο στην Ολλανδία και ευτύχησε να έχει πολλούς χαρισματικούς μαθητές που με τη σειρά τους έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στο μουσικό γίγνεσθε της χώρας τους και όχι μόνο με τα πολεμικά. Μέσα στη λίστα των εκλεκτών αυτών μαθητών δεσπόζει ένα όνομα, Henriette Bosmans. Το όνομα της Bosmans έχει αρχίσει να ακούγεται ολοένα και συχνότερα στις μέρες μας και αυτό είναι ευτυχές, μιας και στο πρόσωπό της η παγκόσμια μουσική κοινότητα ανακαλύπτει μια εξαιρετική συνθέτρια που άδικα έμεινε στην αφάνεια μετά τον θάνατό της το 1952 στα 57 της χρόνια. Πάντως, η είσοδος της Bosmans στον κόσμο της μουσικής έγινε από νωρίς και με μεγάλη επιτυχία. Ο πατέρας της ήταν κορυφαίος τσελίστας στην περίφημη ορχήστρα Concertgebouw και η εβραϊκής καταγωγής μητέρα της ήταν διακεκριμένη παιδαγωγός του πιάνου. Κι έτσι η Bosmans ήταν ήδη σε θέση να διδάσκει πιάνο στα 17 της, ενώ στα 19 της έκανε ένα θριαμβευτικό ντεμπούτο ως σολίστ στην Ουτρέχτη, παραμένοντας για πολλά χρόνια μετά ενεργή ως πιανίστα σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, συνέθετε αμύωτα πολύ και πολύ όμορφη μουσική, συμφωνική, μουσική δωματίου, τραγούδια, κομμάτια για πιάνο και πολλά άλλα. Ιδιαίτερο ρόλο στο έργο της παίζει το βιολοντσέλο, όργανο για το οποίο η Bosmans έγραψε μερικά από τα πιο γνωστά έργα της, όπως δύο κοντσέρτα και μια καταπληκτική πραγματικά σονάτα σε λαελάσσονα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, μιας και για 7 ολόκληρα χρόνια, από το 1920 ως το 1927, η Bosmans διατηρούσε ερωτική σχέση με την νεαρότατη τότε βιολοντσελίστρια Frida Belinfante. Και μάλιστα το έκανε ανοιχτά και απροκάλυπτα, γεγονός τολμηρό και για τις δύο νέες γυναίκες, αν αναλογιστεί κανείς τα συντηρητικά ήθη της μακρινής εκείνης εποχής. Η τόλμη αυτή σίγουρα έχει παίξει έναν κάποιο ρόλο στο ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον για τη ζωή και το συνθετικό έργο της Bosmans, αλλά η αλήθεια είναι πως η αξία της ως συνθέτριας είναι και της αξίζει να είναι ανεξάρτητη από τις όποιες σεξουαλικές της προτιμήσεις. Ένα από τα έργα της που γεννήθηκαν εκείνα τα χρόνια, το 1921 συγκεκριμένα, ήταν ένα ατμοσφαιρικό νυχτερινό για βιολοντσέλο και άρπα, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τον Ράφαελ Γουόλφις, τσέλο, και τη Σάρον Γκρίφιθς, άρπα.

Ακούσαμε το νυχτερινό για βιολοντσέλο και άρπα της Henriette Bosmans από τους Raphael Wolfish, τσέλο, και Σάρον Γκρίφιθς, άρπα. Την ίδια χρονιά που γράφτηκε το νυχτερινό, γράφτηκε και το τρίο της Bosmans για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Όπως και το νυχτερινό της, έτσι και το τρίο δεν απομακρύνεται από τα εδάφη της παραδοσιακής τονικότητας, αλλά αυτό δεν μειώνει τη δύναμη της μουσικής, την ειλικρίνειά της και τον τεράστιο πλούτο των διαθέσεων που κυριαρχούν σε αυτή. Συμβαίνει συχνά στα τρίο το πιάνο να έχει τη μερίδα του λέοντος στη μουσική δράση και λάμψη, και αυτό ακριβώς ισχύει και στο τρίο της Bosmans. Ένα πληθωρικό, εντυπωσιακό και λαμπερό έργο και για τα τρία ομολογουμένως εμπλεκόμενα όργανα. Από τα τρία συνολικά μέρη του έργου θα πρότεινα να ακούσουμε το τελευταίο, Andante Molto Vivace. Παίζουν μέλη του Ensemble Brundibar από ηχογράφηση του 2023.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα για βιολί και πιάνο του Βίλεμ Πάιπερ, το σεξτέτο για ξύλινα πνευστά και πιάνο του ίδιου συνθέτη, το νυχτερινό για βιολοντσέλο και άρπα της Henriette Bosmans και τέλος το τρίτο μέρος από το τρίο της ίδιας συνθέτριας για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Έτσι λοιπόν, από την νιώτη μας άπλιστα την αγάπη κυνηγάμε και μόλις την κερδίσουμε για λίγο ξαναχάνεται. Αυτό ήταν. Πάλι μας τρώει η πλήξη και η ανία. Κανένας δεν μπορεί από τις πίκρες της ζωής να με γιατρέψει παρά η συνείδηση και μόνο αυτή.
3: Μπορείς Γκουντουνόφ, του Αλεξάνδρ Πούσκιν. Την Κυριακή στις 8:30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου «Τα φαναράκια του Αιγαίου». Κείμενο Σταμάτης Καμπαρδόνης, εικόνες Άλκης της Οικονομοπούλου.

Ο Οδυσσέας κούρνιαζε στην αγκαλιά του παππού του και ξεκίνησαν για το χωριό. Εκεί τους περίμενε η γιαγιά Ιωάννα που είχε μαγειρέψει όλα τα καλά του κόσμου. Εξάλλου το βράδυ ο παππούς είχε καλέσει τους φίλους του τους ψαράδες και η γιαγιά είχε καλέσει την κυρά Μαρίτσα για να γνωρίσουν τον εγγονό τους. Ο Οδυσσέας ανυπομονούσε να έρθει η ώρα για να τους γνωρίσει, αφού με τόσο που τους είχε πει ο παππούς, ήθελε να τους δει από κοντά και να του διηγηθούν ιστορίες. Το βράδυ δεν άργησε και βρέθηκαν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από το τραπέζι, έτσι που θύμιζε στον Οδυσσέα το μυστικό δείπνο. Ήταν όλα πολύ όμορφα με τα κεριά να τρεμοφέγγουν. Οι ψαράδες άρχισαν να λένε τα δικά τους, αλλά γρήγορα η κουβέντα στράφηκε στους πρόσφυγες, στα ναυάγια, στους ανθρώπους που έχαναν τη ζωή τους κάθε μέρα και πάνω απ' όλα στα παιδιά. Ο Οδυσσέας δεν κρατήθηκε και άρχισε τις ερωτήσεις. Γιατί δεν τους βοηθάνε? Δυστυχώς, όχι μόνο δεν τους βοηθάνε, αλλά κάποιοι επιτίδη τους εκμεταλλεύονται ζητώντας πάρα πολλά λεφτά να τους περάσουν εδώ στη Λέσβο, είπε ο ψαράς. Και εσείς τι κάνετε? Πολλά βράδια βγαίνουμε με τα καΐκια μας, μήπως βρούμε ανθρώπους που κινδυνεύουν, να τους μαζέψουμε στις βάρκες μας, να τους σώσουμε, να τους δώσουμε λίγο νερό και ρούχα στεγνά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να ήταν και μερόνυχτα στη θάλασσα. Εμείς, παιδάκι μου, είπε η κυρά Μαρίτσα, ζήσαμε την προσφυγιά και τους νιώθουμε σαν να είναι παιδιά μας. Μακάρι να μπορούσα να βυζάξω τα μωρά να τους δώσω το γάλα μου, να μεγαλώσω κάποια από αυτά, γιατί είναι πολλά παιδιά χωρίς μάνα και πατέρα. Κάποια στιγμή ο παππούς έκανε νόημα στον Οδυσσέα και στον Κύρη Θανάση, που ήταν λίγο απόμερα, να πούνε τα δικά τους. Ήταν όλα έτοιμα για την επόμενη μέρα. Το ραντεβού ήταν στο λιμανάκι στη σκάλα Σικαμιάς. Ο παππούς, αφού εξήγησε πολλές λεπτομέρειες στον Κύρη Θανάση, τον καληνύχτησε. Έπρεπε αύριο να είναι ξεκούραστη γιατί είχαν πολλή δουλειά. Ο Οδυσσέας καληνύχτησε τους υπόλοιπους καλεσμένους, φίλησε τον παππού και τη γιαγιά και πήγε στο δωμάτιό του. Εκεί όμως τον περίμενε μια έκπληξη. Ο Γαλακτένιος και η Γαλακτένια τον περίμεναν ξύπνοι. Ανυπομονούσαν να τους πει τα νέα. «Δεν κοιμάστε τέτοια ώρα. Περιμέναμε να μας πεις τα νέα. Κάτι ακούγαμε, αλλά έχουμε αγωνία για αύριο. Όλα θα πάνε καλά. Θα μας βοηθήσουν οι ψαράδες. Εσείς πόσοι είστε τελικά?» «Είμαστε 80 μπουκάλια, αλλά πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα έρθουν κι άλλα, κι άλλα.» «Τέλεια, η επανάσταση των μπουκαλιών», είπε ο Οδυσσέας. «Είμαι περήφανος για αυτό που κάνουμε. Μπορεί να ξεσηκωθούν κι άλλα παιδιά, κι άλλα μπουκάλια σε όλο τον κόσμο, για να σταματήσει ο πόλεμος και να τελειώσει η προσφυγιά», είπε ο Γαλακτένιος. «Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να στείλουμε ένα μήνυμα για δράση. Τώρα όμως ώρα για ύπνο, μη μας καταλάβει ο παππούς», είπε ο Οδυσσέας. Η νύχτα στο σπίτι του παππού στη Σικαμιά κύλησε ήρεμα. Η θάλασσα όμως ήταν φουρτουνιασμένη και παραλίγο να ανατραπεί μια βάρκα που μετέφερε πρόσφυγες. Οι φίλοι του παππού, οι ψαράδες, είχαν δουλειά όλο το βράδυ, καθώς προσπαθούσαν με τα καΐκια τους να συνδράμουν όπου χρειαζόταν. Όλη την επόμενη μέρα ο Οδυσσέας με το Γαλακτένιο και τη Γαλακτένια έγραφαν μηνύματα και στα άλλα μπουκάλια που είχαν μαζευτεί. Μηνύματα αλληλεγγύης και ελπίδας. Το απόγευμα όλα ήταν έτοιμα. Κατέβηκαν στη θάλασσα όπου τους περίμεναν οι ψαράδες, οι φίλοι του παππού. «Γεια σου, Οδυσσέα. Είμαστε τυχεροί που σήμερα έχει καλό καιρό. Θα περιμένουμε όμως να σουρουπώσει λίγο για να ξεκινήσουμε.» «Τώρα δεν βιάζομαι. Έμαθα να κάνω υπομονή», είπε ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας κατάλαβε ότι είχε φτάσει η στιγμή. Είχε ακούσει και τις ιστορίες των ψαράδων για τους πρόσφυγες
και περίμενε υπομονετικά. Σε λίγο τον φώναξε ο παππούς μαζί με τους ψαράδες, άναψαν όλα τα μπουκάλια που φώτισαν ξαφνικά όλη την παραλία. Τα μπουκάλια έγιναν φαναράκια για να φωτίσουν τη θάλασσα, αλλά κυρίως τις καρδιές των ανθρώπων που θέλουν ένα σημάδι για να βγουν από τον λίθαργο. Σε λίγα λεπτά τα μπουκάλια είχαν όλα επιβιβαστεί στις βάρκες που ξεκίνησαν για το πέλαγος. Το σχέδιο ήταν να φτάσουν ανοιχτά και εκεί να αφήσουν τα φαναράκια να επιπλέουν και να φωτίζουν τη θάλασσα. Σύντομα οι βάρκες έφτασαν στο σημείο που είχαν συμφωνήσει οι ψαράδες και τα μπουκάλια ένα-ένα βούτυξαν στη θάλασσα, κάνοντας μια μεγάλη φωτεινή αλυσίδα, μια αλυσίδα ελπίδας, αλληλεγγύης, ειρήνης. Θα ήταν για πολλές νύχτες οι φύλακες και οι άγρυπνοι φρουροί. Τα φαναράκια του Αιγαίου θα γίνονταν η υποδοχή των προσφύγων και αυτοί που πρώτοι θα τους μετέφεραν το μήνυμα. «Σας περιμένουμε, είμαστε φίλοι σας και θέλουμε την ειρήνη». Τα τελευταία μπουκάλια της βάρκας του παππού ήταν ο Γαλακτένιος και η Γαλακτένια. Φιλήθηκαν με τον Οδυσσέα και έδωσαν όρκους αγάπης και φιλίας. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιο παιδί να τα αγκάλιαζε και να τα έπαιρνε μαζί του στη μακρινή πορεία για την ελευθερία και την ειρήνη. Οι βάρκες πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Ο Οδυσσέας ήταν κολλημένος στην Πρίμνη και κοίταζε με θαυμασμό αλλά και λύπη τα φαναράκια του. Τα φαναράκια του Αιγαίου. Είχε ήδη αρχίσει να κάνει σχέδια. Ήξερε πλέον τι έπρεπε να γίνει. Θα μίλαγε στους συμμαθητές τους, σε όλο το σχολείο, για τα φαναράκια του Αιγαίου, για τους ψαράδες της Ικαμιάς, για την κυρία Μαρίτσα, για όλους αυτούς που αψηφούσαν το κρύο και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσουν τους συνανθρώπους τους. Κουβαλούσε πλέον μέσα του το δικό του φαναράκι, που πότε πότε σιγόκε και πότε πότε γινόταν φλόγα και φώτιζε όλο τον κόσμο. Ήταν το βιβλίο «Τα φαναράκια του Αιγαίου» με κείμενο Σταμάτης Καμπαρδόνη, εικόνες Άλκης της Οικονομοπούλου από τις εκδόσεις Εύμαρος. Όνειρα γλυκά.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από το Κουαρτέτο Μοντιλιάνι.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε στο δωμάτιο 432 ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο του ύστερου κλασικισμού, εκεί όπου η ισορροπία και η διάβγεια του Γιώζεφ Χάιντν συναντούν τον ανήσυχο νεαρό Μπετόβεν. Το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 67, έργο 77, αριθμός 2 του Χάιντν, γνωστό και ως κουαρτέτο Λόμπκοβιτς, ανήκει στα τελευταία έργα του είδους και συνοψίζει μια ολόκληρη εποχή. Λόγος καθαρός, γραφή λιτή, αλλά γεμάτη εσωτερική ένταση. Από αυτή τη βάση ξεκινούν τα δύο κουαρτέτα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν που ακολουθούν. Το κουαρτέτο αριθμός 4, έργο 18, αφιερωμένο επίσης στον πρίγκιπα Λόμπκοβιτς, φανερώνει ήδη μία φωνή που δοκιμάζει τα όρια της με δραματικές αντιθέσεις και αιχμηρή εκφραστικότητα. Το κουαρτέτο αριθμός 8, έργο 59, αριθμός 2, το επωνομαζόμενο Ραζουμόφσκι, ανοίγει έναν νέο ορίζοντα. Εδώ ο Μπετόβεν προχωρά πέρα από τα όρια του κλασικού ύφους, με το αργό μέρος να γεννιέται μέσα στη σιωπή της νύχτας, μπροστά στον έναστρο ουρανό και με ένα ρωσικό θέμα να παρισφύει ως φόρος τιμής στον κόμι Ραζουμόφσκι, στον οποίο και αφιερώθηκε το έργο. Και για όλα αυτά, καλώς ορίστε στο δωμάτιο 432, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι. Όταν ένα συνθέτης έχει γράψει περισσότερα από 80 κουαρτέτα για έγχορδα και μάλιστα με τόσα αριστουργήματα ανάμεσά τους, θα νόμιζε κανείς πως η σύνθεση ενός ακόμη θα ήταν σχεδόν αυτονόητη. Κι όμως ο Γιώζεφ Χάιντν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει άλλο κουαρτέτο, ένα ακόμη που λέγεται πως ίσως και να προοριζόταν για τον πρίγκιπα Λόμπκοβιτς. Όχι επειδή του έλειπε η έμπνευση, αλλά γιατί βρισκόταν πλέον στο τέλος μιας μακράς και γεμάτης πορείας. Τα τελευταία του χειρόγραφα δεν δείχνουν έναν κουρασμένο άνθρωπο. Δείχνουν έναν δημιουργό που συνεχίζει να σκέφτεται τη μουσική του με καθαρό μυαλό, έστω και αν γράφει πιο αργά, με περισσότερη προσοχή. Η μουσική υπάρχει ήδη μέσα του, πριν ακόμη φτάσει στο χαρτί. Το κουαρτέτο σε φα μίζωνα, έργο 77 αριθμός 2, από τα τελευταία στο είδος του, ακούγεται σαν απολογισμός. Η μουσική προχωρά χωρίς βιασύνη, με καθαρές ιδέες και ήρεμη αυτοπεποίθηση. Οι φωνές δεν συγκρούονται, συνομιλούν, ανταλλάσσουν σκέψεις και συνυπάρχουν με φυσικότητα. Ακόμη και στις στιγμές ζωντάνιας και παιχνιδιού, η μουσική δεν χάνει ποτέ την ισορροπία της. Το χιούμορ είναι λεπτό, οι εκπλήξεις μετρημένες και το φινάλε, ανάλαφρο και ευέλικτο, μοιάζει να κλείνει το έργο με ένα μηδίαμα, σαν μια τελευταία ευγενική υπόκληση ενός συνθέτη που γνώριζε πως είχε ήδη πει πολλά. Το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 67, έργο 77 αριθμός 2, το κουαρτέτο Λόμπκοβιτς του Γιώζεφ Χάιντν, ερμηνεύει τώρα το κουαρτέτο Μοντιλιάνι.

Αυτό ήταν το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 67, έργο 77 αριθμός 2, το κουαρτέτο του Λόπκοβιτς, του Γιώζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε το κουαρτέτο Μοντιλιάνι. Όταν ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν εγκαθίσταται οριστικά στη Βιέννη, βρίσκεται αναπόφευκτα αντιμέτωπος με την παρουσία του δασκάλου του. Τα κουαρτέτα του Χάιντν κυκλοφορούν ακόμη νοπά και θέτουν τον πύχη ψηλά. Τα 6 κουαρτέτα του έργου 18 είναι με έναν τρόπο η δική του απάντηση. Μία δήλωση ότι γνωρίζει καλά την παράδοση και ότι είναι έτοιμος να τη δοκιμάσει. Αφιερωμένα στον πρίγκιπα Λόπκοβιτς, τον ίδιο προστάτη που συναντήσαμε λίγο πριν στον Χάιντν, τα έργα αυτά φέρουν τον νεαρό Μπετόβεν στο προσκήνιο της βιενέζικης ζωής. Το κουαρτέτο αριθμός 4 σε ντο ελάσσονα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα σε αυτό τον κύκλο. Είναι το μοναδικό σε ελάσσονα κλίμακα, κουβαλά έναν πιο σκοτεινό ανήσυχο χαρακτήρα. Ο Μπετόβεν ακολουθεί τη βιενέζικη φόρμα, αλλά τη γεμίζει με μια ένταση που προδίδει ήδη την προσωπική του φωνή. Ακόμη και εκεί που θα περίμενε κανείς ένα λυρικό, αργό μέρος, ο συνθέτης επιλέγει κάτι διαφορετικό, ένα νευρικό, παινιώδες σκέρτσο που ευνηδιάζει και σπάει τις προσδοκίες. Οι ιδέες μοιάζουν συγγενικές μεταξύ τους, σαν να κοιτάζουν την ίδια σκέψη από διαφορετικές γωνίες, άλλοτε πιο σκοτεινές και άλλοτε φωτεινότερες. Το κουαρτέτο αυτό γνώρισε γρήγορα μεγάλη επιτυχία, ίσως μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα 5 του κύκλου. Και αυτό παραδόξως δεν ευχαρίστησε τον ίδιο τον Μπετόβεν, που αντιμετώπιζε με καχυποψία τον εύκολο ενθουσιασμό του κοινού. Ένα έργο που γεννήθηκε μέσα στην παράδοση, αλλά ήδη την πιέζει να κοιτάξει μπροστά. Το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 4, έργο 18 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ερμηνεύει τώρα το κουαρτέτο Μοντιλιάνι.

Το κουαρτέτο Μοντιλιάνι ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 4 έργο 18 που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ανάμεσα στο 1798 και το 1800. Ανάμεσα στα κουαρτέτα του έργου 18 και στα τρία κουαρτέτα Ραζουμόφσκι παρεμβάλλονται χρόνια πυκνά και καθοριστικά. Ο Μπετόβεν είχε γράψει εκπληκτικές σονάτες, τα πρώτα του συμφωνικά έργα, κοντσέρτα και τον Φιντέλιο. Η φήμη του μεγαλώνει και μαζί της μεγαλώνει και η ανησυχία του. Η κόφωσή του προχωρά, η εσωστρέφεια βαθαίνει και η μουσική του αλλάζει. Το κουαρτέτο αριθμός 8 σε μία ελάσσονα, έργο 59 αριθμός 2, δεν ξεκινά δίνοντας απαντήσεις. Από τις πρώτες και όλα στιγμές μοιάζει να θέτει ερωτήματα, να δοκιμάζει κατευθύνσεις, να αφήνει τον ακροατή σε μία κατάσταση προσμονής. Τίποτα εδώ δεν είναι αυτονόητο. Ακόμη και οι πιο ήσυχες στιγμές κρύβουν ένταση κάτω από την επιφάνεια. Το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 8, έργο 59 αριθμός 2, αφιερωμένο στον πρίγκιπα Ραζουμόφσκι, ερμηνεύει τώρα το κουαρτέτο Μοντιλιάνι.

Αυτό ήταν το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 8 σε μη ελάσσονα, έργο 59 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven, που μας οδήγησε σε έναν κόσμο πιο εσωτερικό και στοχαστικό. Ένα έργο που κοιτάζει μπροστά χωρίς να χάνει την επαφή με όσα προηγήθηκαν. Το ερμήνευσε το κουαρτέτο Μοντιλιάνι και ως ανκόρ επέλεξε το αντάτζο από το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε φα μίζωνα έργο 18. Μία επιστροφή σε έναν νεαρότερο Μπετόβεν, πιο λιτό και άμεσο, σαν μία ήρεμη αποφόρτιση μετά την ένταση του Ραζουμόφσκι.

σήμερα στο δωμάτιο 432 φιλοξενήθηκε το κουαρτέτο Μοντιλιάνι. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, λέει όποιος μιλά απερίφραστα, χωρίς εξοραϊσμούς και υπεκφυγές, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, ίσως και με περισσή της αναμενόμενης ειλικρίνεια. Ανατρέχοντας τις πηγές, βρίσκουμε τη φράση «κατά το ίμιση» σε ένα αριστοφανικό απόσπασμα. «Σκεός και άγρικος ημί, την σκάφην σκάφην λέγω. Είμαι σκληρός και άξεστος και ονομάζω τη σκάφη σκάφη». Δηλαδή λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Κατά μία εκδοχή όμως, η σκάφη έφερε ένα άσεμνο υπονοούμενο κατά την αρχαιότητα και ως διφορούμενη σημασία η σχετική μνήα αποδεικνύει μόνον εμέσως ότι η χρήση της δεν στρογγυλεύει τα λόγια. Αργότερα η φράση εμφανίζεται στον Πλούταρχο στο έργο του

βασιλέων από φθέγματα και στρατηγών και αποδίδεται στον Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο. Στη συνέχεια απαντά και στο σύγγραμμα του Λουκιανού «Πως δι ιστορίαν συγγράφην», στο οποίο ο συγγραφέας αναφέρει τα προσόντα ενός ιστορικού. «Τι ούτως ουν μη ο συγγραφεύς έστω, άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, παρησίας και αληθείας φίλος, όσο κωμικός φυσί, τα σίκα σίκα, την σκάφιν δε σκάφιν ονομάσων». Και εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά το απόφθεγμα ολόκληρο με τα σίκα και τη σκάφη του. Βέβαια, είναι άγνωστο πώς ο Λουκιανός προσθέτει τα σίκα, πάντως έτσι φτάνει έως τις μέρες μας και καθιερώνεται στον καθημερινό λόγο, ενώ εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά και στη σύγχρονη ποίηση. Γράφει ο Γιάννης Ρίτσο στο καπνισμένο τσουκάλι. «Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα, σίκα και τη σκάφη, σκάφη». «Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου». Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

The House. Η αισθητική της Πολωνής Χάνι Αράνι κινείται ανάμεσα στην απλότητα του πιάνου, την κινηματογραφική διάβγεια και μια συγκρατημένη συγκίνηση. Στοιχεία που στην συγκεκριμένη σύνθεση με τίτλο «Το σπίτι» δημιουργούν ένα σκηνικό εσωτερικό όπου η μουσική κινείται ως βλέμμα που περιφέρεται και παρατηρεί. Σαν φυσική συνέχεια, η Εστονή πιανίστα Ιωάννα Κίβι Μάγκη, γνωστή ως Χάνακιβ, γεμίζει το περίγραμμα αυτού του σπιτιού με νοσταλγία, μετακινεί την συναισθηματική κλίμακα από το απτό στο άειλο, δημιουργώντας μια εστία προσωπική. Home.

Love abouts in everything. Η αγάπη αφθονεί μέσα σε όλα. Σύνθεση της Αμερικανίδας Clarice Jensen σε ερμηνεία της Mary Samuelson. Μια φράση που εύκολα θα μπορούσε να εκλειφθεί ως κοινοτυπία, όμως αποδίδεται με μια ενέργεια που δεν υποδηλώνει συναισθηματική εφορία, αλλά την γαλήνια ελπίδα. Ο Ισλανδός Snorri Hallgrímsson παίρνει αυτήν την διάχυτη φωτεινότητα και την απομακρύνει προς ένα ανοιχτό, σχεδόν άδειο τοπίο, όπου ο χρόνος αραιώνει, η σιωπή γίνεται μέρος του ηχοτοπίου και δίνει χώρο στην ακινησία. Μοανόρα, ένα σύμβολο εύθραυστης ομορφιάς που επιβιώνει σε σκληρές συνθήκες.

Music Number 2. Η μπάντα της avant-garde μουσικής σκηνής με το όνομα Tuxedo Moon είχε ανέκαθεν την ικανότητα να μετατρέπει την αποξένωση σε αισθητική εμπειρία μέσα σε ένα σύμπαν μυστηρίου. Ο πιανίστας Steven Brown μαζί με τον βιολονίστα Blaine Reininger δημιούργησαν μια σκοτεινή, πειραματική αφήγηση περιπλάνησης σε μια πόλη όπου όλα φωτίζονται τεχνητά, όπου οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι και οι άνθρωποι περνούν ο ένας δίπλα στον άλλον χωρίς να συναντιόνται ποτέ πραγματικά. Σε μια τέτοια μοναχική διαδρομή, ο γερμανικής καταγωγής Walter Bertelmann, γνωστός και ως Hauska, συγχρονίζει τη σκέψη του με τον βηματισμό του με ρυθμό κίνησης χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Long walk. Μακρύς περίπατος.

Le Pluie, οι βροχές. Η μουσική του Βερολινέζου Όσκαρ Σούστερ είναι νοσταλγική, χωρίς να γίνεται ρετρό, ποτισμένη με λεπτή μελαγχολία και μια βαθιά ευγένεια διαχείρισης του συναισθήματος. Σε κοινή αίσθηση του χρόνου που δεν κυλά βιαστικά, αλλά αιωρείται, ο Ολλανδός Ματέο Μάιντερβικ ενδιαφέρεται περισσότερο για την αδιόρατη μεταβολή της διάθεσης παρά για την δραματική εξέλιξη, δημιουργώντας μουσική που μοιάζει να κινείται μέσα στην ψυχή. Πιετά, συμπόνια.

Elegy. Η ελεγία της ιαπωνικής καταγωγής Yuki Murata γεννιέται από την ανάγκη να παραμείνει κανείς για λίγο μέσα στη θλίψη, χωρίς να προσπαθήσει να τη διορθώσει ή να την ξεπεράσει. Μία μορφή στοχασμού πάνω στην απώλεια και την επίγνωση της παροδικότητας όλων των πραγμάτων. Σε μία μετάβαση, ο Max Richter δεν αναιρεί τη μελαγχολία αυτή, αλλά την παίρνει μαζί του, αλλάζοντας την οπτική γωνία, μετουσιώνοντας τη σιωπή που αφήνει η απουσία σε παρατήρηση της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στη φθορά της. This little life, αυτή η σύντομη ζωή.

«The Carnival is Over», η πιανιστική εκδοχή του Γάλλου Μαξάν Σιράν πάνω στη σύνθεση της μπάντας των Dead Can Dance αφαιρεί από το αρχικό έργο όλο το τελετουργικό του ένδυμα και αφήνει μόνο τον πυρήνα της συγκίνησής του, μεταφέροντάς το σε έναν πολύ πιο ανθρώπινο, εσωτερικό και μοναχικό χώρο. Στο πρωτότυπο τραγούδι, ο Μπρένταν Πέρι μιλά για το καρναβάλι, τίτλο βαθιά συμβολικό για τα προσωπία που υιοθετούμε προκειμένου να υπάρξουμε κοινωνικά και για τις εικόνες που κατασκευάζουμε προκειμένου να αντέξουμε την αβεβαιότητα της θνητότητάς μας. Με μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από πολύ μακριά, χρονικά και ψυχικά, μιλά για τη στιγμή που η φιέστα τελειώνει, οι φωνές πάβουν, οι μεταμφιέσεις πέφτουν και η πομπή που μοιάζει να έρχεται από πολύ μακριά, χρονικά και ψυχικά, μιλά για τη στιγμή που η φιέστα τελειώνει, οι φωνές πάβουν, οι μεταμφιέσεις

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αν φίλοι ψάξατε φωτογραφίες του Ιταλού συνθέτη Giancarlo Cardini, θα τον δείτε σε μία από τις πρώτες που θα βρείτε να παίζει το πιάνο με τους αγκώνες του, στιγμιότυπο κάποια συναυλίας με μουσική του υποθέτω, και είναι κάτι το οποίο καθόλου δεν συνάδει με τον ήχο και τον τίτλο του έργου του που θα ακούσουμε σε λίγο. Το έργο του, ο θρήνος για το χαμένο άνθος. Τα άνθη κάποια στιγμή μαραίνονται δυστυχώς. Βραδινές αρμονίες.

Κρίνος για ένα χαμένο άνθος, Giancarlo Cardini. Εκεί όπου θα βρεις νερό, εκεί όπου η παλήρια εξαφανίζει τη γη, εκεί όπου ο αέρας σκορπίζει τη θάλασσα, στοιχεία που μπλέκονται αένα αναδιπλούμενα. Beatriz Ferreira.

Μπεατρίς Φερέιρα, εκεί όπου θα βρεις νερό. Ακόμα μια μουσική τώρα στην οποία τα στοιχεία αναμειγνύονται. Τελικώς όμως διαμορφώνοντας μάλλον ένα μονοχρωματικό, ένα μπλοκ, σαν ένα σοβιετικό μπρουταλιστικό κτίσμα. Άλφρεντ Σνίτκε, ύμνος 2.

Alfred Schnittke λοιπόν, ύμνος 2. Και εκείνη το Σέλσι τώρα. Ο Σέλσι ήταν ο περίεργος εκείνος Ιταλός αριστοκράτης, πολύ ταξιδεμένος, κοσμοπολίτης, ο ντελιτάντ. Όλα αυτά όμως πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έπειτα μια περίεργη σκιά, ένας μυστικιστής, ο ασθενικός, ο χαμένος καλλιτέχνης. Η Αναχίτ ήταν η Αρμένια θεά της γονιμότητας και της ομορφιάς, μια Αφροδίτη της Ανατολής. Και ο Σέλσι καταφέρνει αυτό να το φέρει στη μουσική του, δηλαδή την Ανατολή και τη Δύση, την Ανατολή με τα μικροδιαστήματα και τη Δύση όπως τη γνωρίζουμε, κοντά με τον δικό του λοιπόν ανορθόδοξο τρόπο. Όπως έλεγε, η Ρώμη είναι το σύνορο Ανατολής και Δύσης. Ένα κονσέρτο κατά κάποιο τρόπο για βιολί.

Τζακίντο Σέλσι λοιπόν, και επιστρέφοντας στα άνθη, τα τελευταία άνθη, επιστρέφοντας στον Καρντίνι, και θυμίζει ένα ποίημα του Παύλου Νερούδα: «Δε σ' αγαπώ σαν να σουν ρόδο αλατιού, το πάζι σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν. Σ' αγαπώ όσο αγαπούνται κάποια πράγματα σκούρα, μυστικά, μέσα από την ψυχή και τον ίσκιο».

πράγματα σκούρα μυστικά μέσα από την ψυχή και τον ίσκιο. Μουσική του Giancarlo Cardini. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πες μου πως υπάρχεις.
0: Πρόσκληση γνωριμίας με μια νέα τραγουδοποιό. Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε. Από τη Μύκονο και την Νορβηγία, ηχογραφεί ζωντανά στο στούντιο ΤΕ του τρίτου προγράμματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. Τίνος World Music Festival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Ο πρώτος συνθέτης της σημερινής εκπομπής γεννήθηκε στη Ζυρίχη, αλλά ήταν τσέχικης καταγωγής και μετανάστευσε στη Βραζιλία τέλη της δεκαετίας του 30. Υπήρξε συνθέτης και εφευρέτης μουσικών οργάνων, τα οποία ο ίδιος χρησιμοποιούσε για να παίζει αλλά και να διευθύνει διάφορες άλλες ορχήστρες. Διετέλεσε καθηγητής σχολής και σύνθεσης στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Μπαΐα από τα τέλη της δεκαετίας του 50 ως το 84. Αν και σχετικά άγνωστος, θεωρείται πρωτοπόρος και πρόδρομη επιρροή για τους μουσικούς και καλλιτέχνες που αποτέλεσαν τον πυρήνα του κινήματος στη Βραζιλία Τροπικάλια, γνωστοί βέβαια σαν τα ονόματά τους Σόλο και Σόλι, Καετάνο Βελόσο, Ζιλμπέρτο Ζιλ, Τόμ Ζε. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα είναι το πειραματικό άλμπουμ με τίτλο «Σμέτακ», το οποίο κυκλοφόρησε στη Βραζιλία το 1974. Έχοντας ενεργό ρόλο στη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή των δεκαετιών του 60 και του 70, συνεργάστηκε με τον Ζιλμπέρτο Ζιλ, όπως είπα, και Τόμ Ζε, αλλά και τους Γουάκτσι. Το συγκρότημα Γουάκτσι, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα παγκοσμίως, που χρησιμοποιούσαν πρωτότυπα μουσικά όργανα. Ισχυρή έμπνευση από τη διδασκαλία του Σμέτακ και ο ιδρυτής του, Μάρκο Αντώνιο Γκυμαράς, υπήρξε μαθητής. Ο Σμέτακ πέθανε στο Σαλβαντόρ το 1984 και είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που εστιάζουμε στη σημερινή εκπομπή. Preludiando con Giuseppe.

Preludiando con Giuseppe, Walter Smetak. Και πάμε σε ένα από τους αγαπημένους του μαθές, Tom Zé. Μεγάλη δόση σουρεαλισμού από την αρχή της καριέρας μέχρι σήμερα. Εδώ παρέα με τον Λούκα Σαντάνα που σας παρουσιάζαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος το 2022. Με συνέντευξη

τις μεγαλύτερες προσωπικότητες μουσικές της Λατινοαμερικάνικης Ηπείρου και ειδικά της Βραζιλίας. Tom Zé. Και πάμε τώρα στο συνεργάτη μου που παίζανε μαζί πριν λίγο. Ήταν το Αγκοντό και εδώ ο Πέλε Μορένα με τον Λούκα Σαντάνα.

διαπιστώνουμε ότι έχει δυναμική και στην αγγλική γλώσσα. Πέλε Μορένα με τον Μπαϊάνο Λούκα Σαντάνα. Και μια που φτάσαμε στον Λούκα Σαντάνα, συνεχίζουμε με ένα από τα άλμπουμ τα οποία άφησαν τη δική τους γραμμή στην πορεία του, η οποία βέβαια ακολουθεί την παλιά αυτή της Bossa Nova.

συναντηθεί σε ένα από τα παλιά θέατρα του Πόρτο στην Πορτογαλία. Μετά από κάποια στιγμή μιλάγαμε για την αρχιτεκτονική του κτηρίου, αφού μιλήσαμε βέβαια για την Μποσανόβα, την αιώνια της βασιλείας που συνεχίζει εδώ από τη δεύτερη δεκαετία της νέας χιλιετίας. Σεμ νοσταλγία ο δίσκος Αμόρεμ Ζακουμά και Κορέα.

Λοιπόν, One Kim and the Dirt Jazz, Agony ήταν το κομμάτι. Και τώρα ένα κομμάτι που είναι μουσικό, το οποίο προξένησε μεγάλη εντύπωση. Και γιατί? Δεν είναι τόσο η σύνθεση όσο αυτό που κάνει ο τραγουδιστής. Δηλαδή, βάζει στα λόγια μία αγωνία του στόματος, εκφορά λόγου, που είναι μοναδική. Και όλο το κλου της υπόθεσης είναι ο τρόπος που τραγουδάει. Up past the nursery. Από το Montreal του Καναδά, ένα σχήμα που δεν θα το παρουσίαζες αυτήν την εκπομπή, αλλά το χρησιμοποιείς ακόμα και σε σεμινάρια, για να πεις ότι η σύνθεση δεν είναι μόνο η μελωδία, είναι καμιά φορά και ο περίεργος τρόπος που τραγουδάει ο τραγουδιστής, τελείως διαφορετικό, που μένει στον ακροατή. Πάμε λοιπόν πίσω στο Zero's QC, Up Past the Nursery. Soons.

αν θα τραγουδούσε κανονικά τα στιχάκια, τέλος πάντων αυτά που έχει γράψει αυτός στο σχήμα του, δεν νομίζω ότι θα κάνει καμιά ειδοποιώ διαφορά, έτσι να παρουσιάσει στο κοινό κάτι διαφορετικό. Αλλά κλείνοντας το στόμα και μιλώντας έτσι, βρήκε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτό μένει στον ακροατή. Πάμε στην Κροατία τώρα. Μην μπουντούσνωστο Ζασβάκοβα. Το μέλλον δεν είναι για όλους. Με τη Λάκικο.

το σχήμα Λακίκο βασίζεται πάνω στον ήχο του τσέλου αλλά και στη δυναμική που προσφέρει με στιχάκια κλπ. Το μέλλον δεν είναι για όλους. Νίε μπουντούσνοστα σβάκουγα. Και εδώ Μάρκους Λέπιστο. Ένα από τα χρυσά χέρια, δάχτυλα του ακορντεόν στην Ευρώπη.

υπέροχο σόλο, μήνυμα νούμερο 1, με τον Μάρκου Λέπιστο από τη Φιλανδία. Και εδώ επισκέφτεται την Τοσκάνη. Το 2024 κυκλοφορεί παρέα με τον συνάδελφο και αυτό στο ακορντεόν, Ρικάρντο Τέσι, Streets of Pistoia, από το άλμπουμ Duos.

Φιλανδός συναντά τον συνάδελφό του από την Ιταλία. Μιλάμε για τον Μάρκου Λέπιστο από το Ελσίνκι, παρέα με τον Ρικάρντο Τέσι και οι δύο ακορντεονίστες.

Εδώ το ακορντεόν Νάθαν Κόσι. Κλαρινετίστας Σαμ Σαντιγκούρσκι στο Second Hand, αφιερωμένο για τον Γκάι Κλούσεφσεκ. Και ο Σαντιγκούρσκι είναι κλαρινετίστας στην Philip Glass Ensemble. Και μια αναφέρα με το Philip Glass, πάμε σε μια σύνθεσή του. Escape, από την ταινία The Hours, οι ώρες. Με τη σαξοφωνίστα Amy Dixon από την Αυστραλία και την Catherine Millage, πιανίστα από την Ουαλία.

από την Νότια Ουαλία, η Κάθριν Μίλετζ στο πιάνο, με κλασικές σπουδές, και η οποία συνεργάζεται συχνά με την Amy Dixon που έπαιζε εδώ πέρα το σαξόφωνο. Ήταν η μουσική του Philip Glass με τίτλο Escape από το έργο The Hours. Και πάμε τώρα στον Adam Cohen, Ιός.

δεκαετίες περνάνε. Και πίσω εγώ θυμάμαι το 81 τον Λέοναρντ να μου αναφέρει στην Ύδρα για τις δυσκολίες της ανατροφής των παιδιών και του μεγαλώματός του. Πράγμα το οποίο ξέρουν όλοι οι γονείς, δεν χρειάζεται το πει ο Άνταμ βέβαια. Μάλλον ο Άνταμ δεν το είπε, ο Λέοναρντ το είπε. Ήταν τότε 11 χρονών ο Άνταμ, έτσι υπολόγισα εγώ με τα χρόνια. Και προχώρησε η ζωή. Βέβαια τώρα σόλο καριέρα αυτός, έχει το επώνυμο του μπαμπά και ο χρόνος θα δείξει τι ακριβώς, πόσα τον περιμένει το κοινό. Βέβαια δεν μπορεί να είναι, είναι σπάνιο να είναι ποιητής με αυτό το που έβγαλε βέβαια ο μπαμπάς, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις. Για να δούμε από το έργο του. Δεν το αποκλείουμε. Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για σήμερα. Πάμε στη Λιθουανία για μια σολίστα η οποία παίζει το Κόγκλες. Κόγκλες είναι το κανονάκι της Λιθουανίας. Στην Εστονία λέγεται Κόγκλες, Κάκλες. Έχει τη ρίζα του Κάπα, είναι το κανονάκι λοιπόν. Εδώ με το σόλο Σισόκο στην Κόρα.

υπέροχο πάντρεμα με δύο όργανα σπάνια λιάκι. Είναι το Κόγκλες της Λιθουανίας, η Κόγκλες στην Εστονία και τη Λετωνία. Το κανονάκι τους είναι με την Ίντρε Γιουργκελεβίτσιοντε και ο αξέχαστος Σόλος Σισόκο. Σόλος Σισόκο 1963-2019. Ανήκε στην παράδοση Βόλοφ της Σενεγάλης Δικής Αφρικής. Φύγε νωρίς από τη ζωή, αλλά άφησε και αυτό το έργο του πίσω, όπως εδώ πέρα από τον δίσκο Solo and Intre. Από το δίσκο αυτό ακούσαμε το Gerve. Λοιπόν, μπορεί βέβαια εδώ πέρα να κάνω και την ειδοποιώ διαφορά ότι δεν είναι ακριβώς κόρα, ήταν το Μπάλαξ. Μπάλαξ είναι αυτό το οποίο είναι από μια κολοκύθα μεγάλη και από την άλλη μεριά βάζουν το ένα δέρμα από ζώο, κατσίκα.

Αγελάδα, τι είναι κλπ. Και το χρησιμοποιούν σαν solo. Γι' αυτό ήταν και solo στη Σόκο. Έχει πάρει το όνομά του από εκεί πέρα. Γιατί όρθιος μπορεί να κάνει ένα σολάρι, δηλαδή πάνω στη σκηνή, και ήταν frontman ο Σόκο, ο solo. Λοιπόν, και δεν είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, μπάλαξ το κόρα. Είναι παρεμφερή σε ήχο, αλλά είναι τελείως διαφορετικά όργανα. Και εδώ θα σας καληνυχτήσουμε, υπενθυμίζοντας πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας, προσέχετε όμως λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την τρίο σονάτα με την επωνυμία Πέμπτη από τα 7 σκέρτσι μελόντικη για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του Georg Philipp Telemann. Εντάσσονται στην οργανική συλλογή του Γερμανού συνθέτη με γενικό τίτλο «Pir Monta Curvoche», η οποία τυπώθηκε την περίοδο 1734-35. Τα 7 μέρη της σύνθεσης που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα: Introduzione quarta με ένδειξη allegro, spirituoso, presto, vivace, grazioso, allegro, vivace. Ερμηνεύουν ο Albrecht Rau, βιολί, ο Heinrich Rau, βιόλα, ο Clemens Malich, βιολοντσέλο και ο Wolfgang Hochstein, τσέμπαλο.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα με την επωνυμία Πέμπτη από τα 7 σκέρτσι μελόντικη για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του Georg Philipp Telemann. Ερμηνεύσαν ο Albrecht Rau, βιολί, ο Heinrich Rau, βιόλα, ο Clemens Malich, βιολοντσέλο και ο Wolfgang Hochstein, τσέμπαλο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Rondo alla Mazur σε φαμίζωνα για πιάνο έργο 5 του Frédéric Chopin. Ερμηνεύει ο Λιουτμίλ Άγγελοφ.

Ακούσαμε το Rondo à la Mazur σε Fa Mizona για πιάνο, έργο 5 του Frédéric Chopin. Ερμήνευσε ο Λιουτμίλ Άγγελοφ. Ακολουθεί ο ψαλμός 142 του Ρώσου συνθέτη Αρτέμι Βέντελ, 1767-1808. Ερμηνεύει η χοροδία Πλάτων Μάι Μπορόντα υπό τον Βίκτορ Σκαρόμι.

Ήταν ο ψαλμός 142 του Ρώσου συνθέτη Αρτέμι Βέντελ, 1767-1808. Ερμηνεύσε η χοροδία Πλάτων Μάι Μπόροντα υπό τον Βίκτορ Σκάρομι. Επόμενη επιλογή του BBC, το Ρόντο για φλάουτο και πληκτροφόρο, έργο 8, του Εσθονού συνθέτη Καρλ Λούντβικ Λίταντερ, 1773-1843. Τον φλαουτίστα Μίκαλ Χελάσβο συνοδεύει σε πιανοφόρτε η Τούια Χάκυλα.

Ακούσαμε το ρόντο για φλάουτο και πληκτροφόρο, έργο 8, του Εσθονού συνθέτη Carl Ludwig Littander, 1773-1843. Τον φλαουτίστα Μίκαλ Χελάσβο συνόδευσε σε πιανοφόρτε η Τούια Χάκυλα. Ακολουθεί το εμβατήριο Orb and Scepter του William Walton. Το εμβατήριο γράφτηκε για τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης στο αβαίο του Westminster του Λονδίνου στις 2 Ιουνίου 1953. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Γιον Στόργκορς.

Ακούσαμε το εμβατήριο Orb and Scepter του William Walton. Γράφτηκε για τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της δεύτερης στο βαΐο του Westminster του Λονδίνου στις 2 Ιουνίου 1953. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Γιον Στόρκορς. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Ο αποχαιρετισμός του Μενεστρέλου στην πατρίδα του» για άρπα του Ουαλού συνθέτη και αρπίστα Τζον Τόμας, 1826-1913, ερμηνεύει η Ρίτα Κωνστάντσι.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Ο αποχαιρετισμός του Μενεστρέλου στην πατρίδα του για άρπα» του Ουαλού συνθέτη και αρπίστα Τζον Τόμας, 1826-1913. Ερμηνεύσε η Ρίτα Κονστάντζη. Ακολουθεί η Συμφωνία αριθμός 4 του Φίλιξ Μέντελσον. Είναι γνωστή ως Ιταλική Συμφωνία, επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά την παραμονή του συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο βιβάτσι σε λα μίζωνα, αντάντε κονμότο σε ρε λάσωνα, κονμότο μοντεράτο σε λα μίζωνα και σαλταρέλο με ένδειξη πρέστο σε λα ελάσωνα. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρουβέν Σίλβα.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 4 του Φίλιξ Μέντελσον. Είναι γνωστή ως Ιταλική συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά την παραμονή του συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ρουβέν Σίλβα. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα σε ντου ελάσσονα, έργο 2 αριθμός 1 α του Georg Friedrich Händel. Η τρίο σονάτα φέρει τον αριθμό 386α στον κατάλογο έργων του μεγάλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Αποτελείται από 4 μέρη. Andante, Allegro, Andante, Allegro. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Musica Alta Ripa.

Ήταν η τρίο σονάτα σε ντο ελάσσονα, έργο 2, αριθμός 1 α, του Georg Friedrich Händel. Φέρει τον αριθμό 386 α στον κατάλογο έργων του μεγάλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Musica Alta Ripa. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 1 αριθμός 1, του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο σε μη ηφεσιμίζωνα, αντάτζο καντάμπιλε σε λα ηφεσιμίζωνα, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο ασάι σε μη ηφεσιμίζωνα με τρίο σε λα ηφεσιμίζωνα και φινάλε με ένδειξη πρέστο σε μη ηφεσιμίζωνα. Ερμηνεύει το τρίο Μακόρι.